0: βάζετε και εσείς την ένταση όταν παρκάρετε για να δείτε καλύτερα. Music Club 105,8. Παίζει δυνατά.
1: Μου

Υπάρχουν καλά τραγούδια, πολύ καλά τραγούδια και απίστευτα τραγούδια. Αυτά παίζουμε εδώ. Music Club 105,8.

0: μεγάλα αστέρια τον αποκαλούν φίλο του.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιο.
3: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
4: Είμαι η Ελένα Ζευγαρά.
5: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
6: Είμαι η Τζόζεφιν.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω κι εγώ.
8: Music Club
7: 105,8.
9: Music Club
10: 105,8.
0: Music Club 105,8.

0: Instagram, TikTok. Είμαστε παντού. Music Club 105,8.
1: Music Club 105,8. Είμαι ο Χάρης Βαρθακούρης και ακούω Music Club 105,8.
2: Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.
1: Δεν ακούω μόνο εγώ, ακούει όλος ο νομός.

0: μόλις ανοίξατε το ραδιόφωνο.
1: Ε, το κλείνω και ποτέ.
0: Ένα δίκιο το έχεις. Music Club 105,8.

0: Music Club 105,8.
1: Είναι νούμερο 1.
0: Είναι νούμερο 1.
1: Είναι νούμερο 1.
0: Είναι νούμερο 1.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ο πετεινός που είναι.
4: Ξυπνάμε με χαμόγελο.
5: Η καλημέρα ξεκινάει μόνο με Music Club.
3: Για να ξυπνήσεις το πρωί με κέφι. Music Club 105,8.

0: Music Club 105,8.
1: Γεια σας, είμαι ο Στέφανος Κορκολής και ακούμε Music Club 105,8.
0: Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις.
2: Τώρα τι θέλεις να σου πω? Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα.

Κοιμηθήκατε καλά. Ξυπνήστε καλύτερα. Music Lab 105,8. Το ωραιότερο ξύπνημα στο Ηράκλειο.

Καλοκαίρι στην Κρήτη. Καλοκαίρι στην Κρήτη. Παρέα με το καλύτερο ραδιόφωνο και τους καλύτερους ακροατές. Music Lab 105,8.

0: ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συνέστημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
1: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρεμόμουν.
0: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
1: Άρε Ζήνονα.
0: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
2: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
0: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
3: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-03-5256. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
4: Στο Karam Crete Spa, η δύναμη της νεκράς θάλασσας συναντά τις τελευταίες εξελίξεις της αισθητικής και της τεχνολογίας. Με τα νέα ολοκληρωμένα και σούπερ αποτελεσματικά πακέτα αντιγύρανσης, αδυνατίσματος και κυταρίτιδας, καθώς και τα πακέτα αποτρίχωσης με το νέο Laser Electra Plus. Τελευταίας γενιάς, ετοιμάσου για τη νέα σεζόν και κλέψε την παράσταση. Karam Crete Spa. Και για όλους τους αγαπημένους σου, μην ξεχνάς την δωροκάρτα ομορφιάς και ευεξίας Karam Crete Spa. 281-600-84-99.
5: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
6: Εντός Ηρακλείου, Λεωφόρος Κροσού 223. Σας περιμένουμε.

Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας, good morning, buongiorno, DJ Παναγιώτης Μάρτης και Μάνια Δανδουλάκη, breakfast, παύλα, morning show. Στην αρχή είναι βέβαια το πάρα πολύ πρωινό μας, όπου είμαι μόνος μου εδώ με την Πόπη και τα υπόλοιπα παιδιά που μαζεύονται σιγά σιγά, μανόλιδες, φουρναράκιδες και δεν ξέρω κι εγώ τι και τα λοιπά. Και λίγο αργότερα, κατά τις 8.30, 9 παρατέταρτο, 9, αναλόγως δηλαδή τι δικαιολογία θα βρει, εμφανίζεται εδώ στο στούντιο η Μάνια η Δανδουλάκη. Τότε γίνεται το Μάνια και Παναγιώτης Morning Show. Λίγο πιο πριν είναι το DJ Παναγιώτης Μάρτης Morning Show. Η μοναξιά του σκηνοβάτη. Αυτά είναι τραγούδια, κυρίες και κύριοι. Παρόλα αυτά, κλείνουμε την παρένθεση που αφορά την Μάνια την Δανδουλάκη και λέμε καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Τι κάνετε, πώς είστε? 07:03:49 και σήμερα ημέρα Τετάρτη. Στο κέντρο της εβδομάδας, 3 Ιουνίου 2026. Πω, 3 Ιουνίου, μεγάλη μέρα η σημερινή, κυρίες και κύριοι. Από τις μεγαλύτερες ημέρες του πλανήτη γιορτάζει όλος ο κόσμος σήμερα. Γιορτάζει όλη η Ευρώπη, όλη η Ελλάδα, όλος ο κόσμος, όλη η Κρήτη, όλο το Ηράκλειο, όλη η πλατεία Ελευθερίας, όλος ο σταθμός γιορτάζει σήμερα, διότι, κυρίες και κύριοι, έχω εγώ γενέθλια. Πω, μεγάλη μέρα η σημερινή. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Κυρίες και κύριοι, πω. Ανατολή του ηλίου είχαμε στις 06:02 και ο ήλιος θα δύσει στις 20:44. Ημέρα Τετάρτη, 3 Ιουνίου, στο κέντρο της εβδομάδας. Είναι παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου, κυρίες και κύριοι, σήμερα, διότι μας αρέσει εμάς το ποδήλατο και δεν θα μπορούσε να είναι κάποια άλλη παγκόσμια ημέρα σήμερα, επειδή εμάς μας αρέσει το ποδήλατο και επειδή έχουμε εμείς γενέθλια, γι' αυτό έχει συνδυαστεί τέλος πάντων αυτό το πράγμα. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία και σήμερα. Θα κουβεντιάσουμε, θα κουτσομπολέψουμε, θα παίξουμε, θα δώσουμε δώρα, θα κάνουμε διαγωνισμούς, θα πούμε ανέκδοτα, θα κάνουμε χαβαλέ και πάνω απ' όλα θα παίξουμε τις μεγαλύτερες και καλύτερες επιτυχίες του πλανήτη, τα καλύτερα τραγούδια του κόσμου, κυρίες και κύριοι, εδώ στον Music Club 105,8. Την καλημέρα μας.

0: τροφερές επιτυχίες για ένα καυτό καλοκαίρι. Music Club 105,8.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, 07:09 και 58 δευτερόλεπτα. Δεν προλάβαμε να ξεκινήσουμε, γίνεται χαμός. Από μηνύματα αγάπης, παύλα μηνύματα συμπαράστασης, παύλα μηνύματα γενεθλίων για τα χρόνια πολλά που έχει σήμερα ο παρουσιαστής. Να στείλουμε την καλημέρα μας στον κολλητό μου εδώ, τον Δημήτρη τον Μωυσάκη, που μου στείλε στο αυτοκίνητο, μου στείλε και ένα βίντεο εδώ για να δούμε. Παίζει το βιντεάκι, είναι ένα μάστορα εδώ. Ναι, καλημέρα Παναγιώτη! Καλημέρα! Ναι, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Εννοείται! Εννοείται ο δικός. Ένα τραγούδι πάνω σκιάμος έχει το εννοείται. Το έχω αυτό εδώ, για να δω. Εννοείται να να να να να να να να να να να. Άλλο είναι αυτό. Τέλος πάντων, εννοείται ότι μπορείτε να στέλνετε μηνύματα στο Instagram του σταθμού, το οποίο είναι το Music Club 105,8 στο Instagram, και εννοείται στο δικό μου το Instagram σαν DJ Παναγιώτης Μάρτης, Instagram, Facebook, TikTok και τα λοιπά, να στέλνετε τις καλημέρες σας, τα βίντεό σας, τις φωτογραφίες σας από που μας ακούτε και τα σχετικά. Και εννοείται ότι στο Instagram το δικό μου, στο DJ Παναγιώτης Μάρτης, μπορείτε να στείλετε μήνυμα για να βρούμε ημερομηνίες, να παίξουμε μουσική στη δικιά σας εκδήλωση, γάμος, βάπτιση, πάρτι, γενέθλια, πριβέ πάρτι και τα σχετικά, να το φτιάξουμε, να το κάνουμε πάρα πολύ ωραίο. Στο Instagram το δικό μου, στο DJ Παναγιώτης Μάρτης, στο Instagram αλλά και στο site, βέβαια www.djpanagiotismartis.gr. Σωστά, σωστά.

0: Music Club 105,8. Άκου και κολύμπα.
1: Παίξαμε λίγο Δέσποινα Βανδύ, το Όλα οδηγούν σε σένα, και λίγο Σπύρο Σπυράκο. Πω, πω, πω, πω, πω. Τι τραγουδάρες έχει βγάλει για αυτός ο Σπύρο Σπυράκο. Έχει βγάλει και ένα διπλό live πάρα πολύ ωραίο. Σπυράκο Δασκουλίδης, ρε φίλε. Πω, πω, τα παλιά τα χρόνια. Να στείλω την καλημέρα μου εδώ σε όλα τα παιδιά που μας στέλνουν μηνύματα, και να στείλουμε την καλημέρα μας και στην κυρία Μαρία Γιακουμάκη. Καλημέρα σας, λέει. Αν άκουσα καλά, έχετε γενέθλια σήμερα. Ναι, έχουμε γενέθλια σήμερα, κύριε Μαρία. Happy birthday to me. Happy birthday, ναι. Χρόνια πολλά, πολύχρονος, ναι. Αν μπορείτε, βάλτε λίγο Αντώνη Ρέμο. Εννοείται! Μα είναι δυνατόν να μην παίξουμε λίγο Αντώνη Ρέμο σήμερα, γιορτή και σχόλη, να ήταν η εβδομάδα όλη. Εννοείται θα παίξουμε λίγο Αντώνη Ρέμο. Να στείλω την καλημέρα μου και στη φίλη μου την Ελένη που μου έστειλε χρόνια πολλά. Να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου την Δήμητρά, μου λέει, είστε καταπληκτικός σταθμός. Εμά είσαι καταπληκτικός σταθμός. Αυτό θα βάλω, καταπληκτικός, για κάτσε. Καταπληκτικός. Έχει και ο Νίνο ένα τραγούδι το καταπληκτικά. Αλλά όχι, εμείς διαλέξαμε τον Πασχάλη, τον αγαπημένο μας τον Πασχάλη, μαζί με την κόρη του. Αυτός είναι ωραίος διαγωνισμός. Πώς λέγεται η κόρη του Πασχάλη που τραγουδούσανε μαζί το τραγούδι αυτό το καταπληκτική. Εντάξει, 1, 2, 3, να το πάρει το ποτάμι. Ζήνα τη λέγανε, Ζήνα, όχι Πέγκι Ζήνα, σκέτο Ζήνα. Έλα Πασχάλη.

0: Music Club 105,8.
1: Όλοι ακούνε.
2: Γεια σας, είμαστε
3: η Εύα,
4: η Βάλια,
5: η Πινελόπη,
6: η Δήμητρα,
7: η Κιό.
2: Και ακούμε και εμείς Music Club 105,8.
8: Όλοι ακούνε, κυρίες και κύριοι. Όλοι είναι συντονισμένοι κάθε πρωί, κάθε μέρα, όλη μέρα εδώ στο Music Club 105,8. Εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες στο ραδιόφωνο. Αλλιώς ένας είναι και ο Αντώνης Ρέμος, κυρίες και κύριοι. Δεν υπάρχει άλλος. Και δεν μας απασχολεί τι άποψη έχει ο καθένας για τον Αντώνη Ρέμο. Είναι νούμερο ένα. Δεν υπάρχει άλλος. Όλοι είναι καλοί, αλλά όλοι είναι κάτω από τον Αντώνη Ρέμο. Τελεία και παύλα, θαυμαστικό, υπογραφή. Ημέρα Τετάρτη σήμερα, κυρίες και κύριοι. Στο κέντρο της εβδομάδας, 3 του μηνός, 3 Ιουνίου, 07:23, πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στον Music Club 105,8. Χρόνια πολλά αν έχετε γενέθλια σήμερα, σαν και εμένα. Happy birthday to you. Τα ονόματα Υπατία, Υπατή, Υπατούλα, Πατούλα γιορτάζουν σήμερα. Αύριο ημέρα, Πέμπτη, γιορτάζει το όνομα Μάρθα. Την Παρασκευή το όνομα Δωροθέα, Δωρόθεος, Πλούταρχος, Απόλλωνας και τα σχετικά. Το Σάββατο Ιλαρίων, Ιλαρίωνας και τα αυτά. Και την Κυριακή, που είναι μια πάρα πολύ μεγάλη γιορτή, την Κυριακή 7 του μηνός δηλαδή, είναι των Αγίων Πάντων, Αγίας Ζηναίδος, Θαυματουργού, Αγίου Παναγίου κτλ. Γιορτάζουν 477.000 ονόματα. Ευρυδίκη, Ευαγόρας, Ερωτόκριτος, Κίμων, Κλάρα, Κλεάνθης, Κλέαρχος, Κλεωμένης κτλ. Όλα αυτά τα ονόματα, Υποκράτης, ο κολλητός μας εδώ, Ήβη, Ινό, Κλέρι, Λάνα, 277.000 ονόματα γιορτάζουν αυτήν των Αγίων Πάντων που λένε. Είναι την Κυριακή που μας έρχεται. Σωστά, σωστά. Λίγο πριν πάμε στις διαφημίσεις, πολύ μικρό το break στις 7.30, θα παίξουμε λίγο Μιχάλη Χατζηγιάννη, που είναι κομματάρα το Εμείς οι Δυο Σαν Ένα. Έχω ετοιμάσει και λίγο Γιώργο Λεμπέση. Πολύ μικρό break διαφημιστικό. Επιστρέφω σε λίγο και πάλι. Την καλημέρα μας. Good morning. Μείνετε εδώ.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα.

0: Ηλεκτρική επιπρογραμμή. Επιτέλους, σπίτι. Σε μια εποχή που όλα αλλάζουν, η εμπιστοσύνη κάνει τη διαφορά. Η Enviroll, καύσιμα Κρήτης, βρίσκεται καθημερινά δίπλα στον οδηγό, στο σπίτι και στην επιχείρηση. Με το μεγαλύτερο δίκτυο πρατηρίων στην Κρήτη, τη μεγαλύτερη μονάδα διακίνησης και αποθήκευσης εμφιαλωμένου υγραερίου και ηγετική παρουσία στο χώρο της χονδρικής εμπορίας λιπαντικών, μπαταριών, χημικών και ειδών αυτοκινήτου, προσφέρει καθημερινά λύσεις με ποιότητα, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Για κάθε ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, υπάρχει μία σταθερή αξία. Enviroll, η εμπιστοσύνη έχει όνομα.
1: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες, σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco, θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Calco, κατασκευές χωρίς όρια.
0: Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη. Κάθε μήνα σας περιμένουν δυνατές προσφορές σε τροφές, άμμο, grooming, λιχουδιές και προϊόντα φροντίδας για κάθε κατοικίδιο. Και τώρα, το νέο Pet Samolis καλοκαιρινού αλλάζει επίπεδο. Κάθε εβδομάδα, δώρα, special offers, grooming events και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Γιατί στα Pet Samolis δεν έρχεσαι απλώς για ψώνια. Έρχεσαι γιατί πάντα κάτι συμβαίνει. Με ειδικές τιμές για φιλοζωικές οργανώσεις και ανθρώπους που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στα ζώα. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis. Εδώ η αγάπη γίνεται φροντίδα.
2: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκαν ακούνι με εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
0: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
3: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
4: Ένα ακόμη καλοκαίρι προσπαθώντας να διαχειριστείτε την αφόρητη ζεστή. Τεχνοτέντ Νάθενας. Εγγύηση, συνέπεια, εμπιστοσύνη. Από το 1992 μεταμορφώνουμε το χώρο σας με πιστοποιημένα τεντόπανα σε τεράστια ποικιλία σχεδίων. Η Τεχνοτέντ Νάθενας προσφέρει από απλές χειροκίνητες τέντες μέχρι προηγμένους αυτοματισμούς και έξυπνες λύσεις για το σπίτι. Ειδικές κατασκευές, εφελκυόμενα πανιά και τεντοπέργολες αλουμινίου. Τεχνοτέντ Νάθενας. Παύλου Ζωγραφιστού 17. Παράλληλη Εθνικής. 2810. 214-406. Τεχνοτέντ Νάθενας. Σκιά με υπογραφή.
5: Ιστορικά να το δεις, με τη Media Strom κερδίζουμε από τότε που υπάρχουμε. Γιατί και υπαρξιακά να το δεις, με έως μείον 40% σε ποιοτικά προϊόντα ύπνου Media Strom, αλλάζει η ψυχολογία σου. Με προσφορές που δεν υπάρχουν.
6: Media Strom. Enjoy the sleep intelligence.
7: Βρείτε τη Media Strom στο Ηράκλειο σε δύο σημεία. Στη Λεωφόρο Κνουσού 256 και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 171. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-236-500. Media Strom. Κοιμάσαι καλά, ζεις καλύτερα.
8: Διαφημίσεις, γέλα!

0: Οι μεγαλύτεροι καλλιτέχνες.
1: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Γιώργος Τσαλίκης.
0: Οι μεγαλύτερες συνεντεύξεις.
5: Είμαι ο Θέμης Αραμαντζίδης.
6: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
7: Είμαι ο Νίκος Μακρόπουλος.
0: Το μεγαλύτερο ραδιόφωνο.
8: Music Club.
9: Music Club.
10: Music Club. 105,8.
11: Είμαι ο Δημήτρης Σταρόβας και έχω να πω το εξής. Όποιος δεν ακούει Music Club 105,8. Κακό της κεφαλής του.
12: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. Good morning, 07 και 41 και 56 δευτερόλεπτα. Πάντα εδώ ζωντανά ημέρα Τετάρτη, στο κέντρο της εβδομάδας, 3 του μηνός, 3 Ιουνίου, εδώ στο Music Club 105,8. Χρόνια πολλά κολλητέ μου, λέει Πολύχρονος, και στα 100 να σε χαιρόμαστε, λέει ο κολλητός μου εδώ πέρα, ο Ηλίας ο Μαξίτογλου, από τις κάμερες Παύλα Συναγερμούς, Παύλα Κουδούνια για πόρτες, TMS, ο κολλητός μας εδώ. Ευχαριστούμε κολλητό μας. Τα δώρα τα περιμένουμε εδώ πέρα στο σταθμό. Αν θέλετε να πάρετε καμιά μπλούζα, έτσι, για το καλό, δεν παίρνω καμιά μπλούζα δώρο. Μια Lacoste, μια Timberland, ένα τέτοιο δωράκι τέλος πάντων. Lacoste παίρνουν οι περισσότεροι, που είναι φουφαρδιά, πώς το λένε, μεγάλα τα νούμερα. Και μου παίρνεις ένα large και νιώθεις ότι είσαι αδύνατος και πλες μέσα. Ένα μπλουζάκι μαύρο κατά προτίμηση. Μαύρο. Μην πας κανένα ροζ, κανένα γαλάζιο κτλ. Που το έχουν το καλοκαίρι σε προσφορές και δεν μπορεί να τα ξαναβάλει μετά το χειμώνα. Ένα μαύρο. Πόλο. Το πόλο. Ένα μαύρο μπλουζάκι. Πόλο με γιακαδάκι κτλ. Κυριλέ. Λοιπόν. Να στείλουμε την καλημέρα μας σε όλα τα παιδιά εδώ που μας στέλνουν μηνύματα αγάπης και συμπαράστασης, βέβαια. Να στείλουμε την καλημέρα μας στην φίλη μας στην Αθηνά. Γεια σου, Αθηνά. Good morning, τι κάνεις, καλημέρα σας, μου λέει. Είστε καλά, μια χαρά. Θα ήθελα να ακούσουμε, λέει, λίγο Κόκοτα Δημήτρη, όποιος σας αρέσει, να το αφιερώσουμε στην οικογένειά μου που μας ακούνε τώρα. Εννοείται, είναι δυνατόν να παίξουμε λίγο Δημήτρη Κόκοτα. Α, βάλουμε λίγο Δημήτρη Κόκοτα, τον αγαπάμε τον Δημήτρη Κόκοτα. Κόκοτας. Στα αγγλικά το όνομά του είναι Τσιτσίκεν. Λοιπόν, μπορούμε να παίξουμε την Αμαρτωλή, το Αυτά τα Χίλια, χθες το βράδυ δηλαδή, γιατί με τυραννάς, διαδόσεις, κι άσε να λένε αυτοί, να να να να. Οπότε εμείς θα βάλουμε δύο τραγούδια τώρα από τον Δημήτρη Κόκοτα, επειδή δεν μπορούμε να διαλέξουμε. Το πρώτο είναι αυτό εδώ, η Αμαρτωλή δηλαδή, το Γυρνά σαν Αμαρτωλή. Και το δεύτερο είναι το Αχαριστία. Θα παίξουμε λοιπόν δύο τραγούδια από τον αγαπημένο μας τον Δημήτρη Κόκοτα, να του πούμε και περαστικά την αγάπη μας. Επιστρέφουμε σε λίγο, την καλημέρα μας. Μείνετε εδώ.

0: αλλάζω.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Να στείλω την καλημέρα μου, κυρίες και κύριοι, σε όλα τα παιδιά εκεί πέρα, στον Φίλιππα Μπορμπαντονάκη, FB Parts, στο Γιάννη, στον Αλέξανδρο, με δύο καταστήματα, Μαυσόλου 127 και Σιλιοφόρο Κνωσού 160. Πήρα κάτι πατάκια χθες για το αυτοκίνητο. Τα πάντα έχουν βέβαια από ανταλλακτικά. Την καλημέρα μας. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Νίκο τον Νάθενα. Good morning, αγαπημένη μου. Νίκος Νάθενας. Νάθενας τεχνοτέντ. Τεχνοτέντ Νάθενας. Ο άλλος μου στείλε μήνυμα εδώ πέρα. Ο Δημήτρης μου λέει θα μου πάρει ένα Κάρλ μπλουζάκι. Όχι μωρέ Κάρλ, όχι. Ένα λακοστάκι. Ένα λακοστάκι έτσι για το καλό. Για το καλό σε μια τσάντα βάλτο χωρίς. Μην βάλεις κάρτα αλλαγής, ας πούμε, μέσα έτσι. Για το καλό, ρε παιδί μου, να πάρουμε ένα δώρο. Να στείλω την καλημέρα μου στον κολλητό μου, τον Κώστα, τον Κατσοκρυδάκη, κυρίες και κύριοι. Τον κολλητό μας εδώ, ο οποίος θα είναι και σήμερα στο σπίτι μου, διότι ξεκινάμε να φτιάξουμε μια παρασιά, πώς να το πω εκεί πέρα, από την K2 Productions. Φτιάχνουν πολύ ωραία πράγματα. Ξεκινάνε το επόμενο μας έργο. Οπότε ξεκινάει και το δικό μου έργο το καινούριο. Και είναι στο αυτοκίνητο τώρα και μας ακούει ο κολλητός μου. Μου λέει καλημέρα, κολλητέ μου, χρόνια πολλά. Υγεία μου λέει και χαμόγελα και στα 200. Εντάξει, τι 100 τώρα, μην λέμε και στα 100, στα 200. Κοντά είμαστε. Να στείλω την καλημέρα μου στον Γιώργο τον Πυρουνάκη, εδώ πέρα τον αδερφούλη μου. Λέει καλημέρα και καλό μήνα, κολλητέ μου. Κολλητέ μου, καλό μήνα, 3 του μήνα. Και να πάω και στη φίλη μου την Εύα. Εύα, καλημέρα, τι κάνεις. Μου έχει στείλει ένα voice message εδώ από την κόρη της για να ακούσουμε. Παίζει το αυτό το voice message για να δω αν παίζει. Μισό λεπτό.
3: Καλημέρα Παναγιώτη, θέλω να αφιερώσω στην αδερφή μου το τραγούδι Αναδύση, τα μαθητικά τα χρόνια που σήμερα δίνει Πανελλήνιες.
2: Εννοείται ότι θα παίξουμε Αναδύση, τα μαθητικά τα χρόνια που δεν ανταλλάζουμε τίποτα. Μαθητικά τα χρόνια, τα μαθητικά τα χρόνια. 1, 2, 3 από την πολύ αγαπημένη μας Αναδύση. Τα μαθητικά τα χρόνια. Καλή επιτυχία, την αγάπη μας σε όλους τους μαθητές. Πανελλήνιες, εξετάσεις τέλος πάντων γενικότερα, πανελλαδικές πως λέγονται όλα αυτά. Την καλημέρα μας, τα μαθητικά τα χρόνια δεν τα αλλάζουμε τίποτα. Κάποια σχολεία κλείνουν, κάποια ανοίγουν, κάποιοι δίνουν εξετάσεις, κάποιοι κάνουν ακόμα μάθημα. Τα δημοτικά κλείνουν την ερχόμενη εβδομάδα. Οι παιδικοί σταθμοί, οι βρεφικοί κλείνουν λίγο πιο μετά τον Ιούλιο κτλ. Οπότε την αγάπη μας σε όλους τους μαθητές. Αφιερωμένο εξαιρετικά το τραγούδι αυτό από την Αναβύση. Τα μαθητικά τα χρόνια. Έχω ετοιμάσει και λίγο Νίκο Οικονομόπουλο. Τόσο τίποτα σε θέλω. Επιστρέφω σε λίγο την καλημέρα μας. Μείνετε εδώ.

Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. Good morning, 07 και 55 και 40 δευτερόλεπτα. Να θυμίσω άλλη μια φορά το Viber του σταθμού, όπου στέλνετε τα μηνύματά σας, τα βίντεό σας, τα voice messages, τα video messages με τα παιδιά που τα ηχογραφείτε στο σπίτι, σε κάποια φάση, στα φανάρια από την προηγούμενη μέρα. Τα ηχογραφείτε, μου τα στέλνετε εδώ στο ραδιόφωνο και τα παίζουμε στο ραδιόφωνο στον αέρα μαζί με την αφιέρωσή τους και ακούνε και το τραγούδι που θέλουν. Να θυμίσω λοιπόν άλλη μια φορά το Viber του σταθμού, 6970 11 1058, 6970 11 1058. Να στείλω την καλημέρα μου και στο Fun Factory, τον μεγαλύτερο πεδότοπο της πόλης του Ηρακλείου, αλλά και στο Heraklion, Heraklion Bowling Center, το αγαπημένο μας αυτό μαγαζί με πάρα πολύ ωραίο φαγητό, με πολύ ωραία παιχνίδια, με τα ηλεκτρονικά, με τα μπιλιάρδα και βέβαια το αγαπημένο μας το bowling. Και τώρα τι θα δώσουμε? Θα δώσουμε δύο παιχνίδια bowling δωράκι, για να πάτε για δύο παιχνίδια με ένα φίλο σας στο Ηράκλειο Bowling Center. Θα τα δώσουμε με το Instagram του σταθμού. Συγγνώμη λίγο. Το οποίο Instagram είναι το Music Club 105,8. Γράφετε, στέλνετε μήνυμα δηλαδή, γράφετε bowling κενό, ονοματεπώνυμο και κινητό τηλέφωνο. Το στέλνετε στο Instagram του σταθμού και το πρώτο μήνυμα και κερδίζετε δύο παιχνίδια bowling. Για να πάτε εκεί να παίξετε, να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Δεν ισχύει Σαββατοκύριακο για το Ηράκλειο Bowling Center. Και άλλα δώρα και άλλοι διαγωνισμοί λίγο αργότερα και παιχνίδια βέβαια στον αέρα με το τηλέφωνο κτλ. Λίγο αργότερα μέχρι τις 11 που θα είμαστε και σήμερα παρέα. Να θυμίσω άλλη μια φορά το Viber του σταθμού, 6970 11 1058, 6970 11 1058. Να πάω στον φίλο μου τον Κώστα από την K2 Constructions. Μπερδεύομαι καμιά φορά με το Productions, επειδή κάνουμε Productions εμείς εδώ, δηλαδή παραγωγές ραδιοφώνου, και μπερδεύω το Productions με το Construction, τις κατασκευές δηλαδή. Ο άνθρωπος όμως κατασκευές κάνουνε. K2 Constructions, ας ξεκινήσουμε το επόμενο σας έργο. Την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Κώστα, ο οποίος μου λέει: ρε εσύ, τα παιδιά εδώ πέρα, τα φρουτάκια μου, θέλουν, η Αναστασία και η Ειρήνη και η Μάνια, θέλουν το τραγούδι το Golden. Εννοείται! Εννοείται θα παίξουμε το Golden και θα είναι το πρώτο παιδικό τραγούδι για σήμερα. Λίγο πριν πάμε σε break διαφημιστικό, είναι από την Hendrix. 1, 2, 3!

0: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
1: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
0: Όχι.
1: Γι' αυτό έσπασε.
0: Και τώρα.
1: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
2: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντοζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
3: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
2: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
4: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
5: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
6: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο pixel, στην αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς ο αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό. Όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
8: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια. Ασφάλεια της Μουστελά, κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Aesoplus.
9: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
10: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά.
11: Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
12: Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Kellogg's Corn Flakes 375 ή 500 γραμμάρια με έκπτωση 40%. Μπύρα Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μορομάντιλων Baby Care αξίας 8 ευρώ σε μία απόδειξη κερδίζετε 3 ευρώ. Επιπλέον, με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants κερδίζετε 6 ευρώ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Και ντομάτες τσαμπί Λουτσίας Φάρμ 500 γραμμάρια 2 ευρώ και 18 λεπτά.
13: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας. Good morning, το ραδιόφωνο αλλιώς. Πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στο Music Club 105,8, 08, 05 και 50 δευτερόλεπτα. Την καλημέρα μου να στείλω και στην Αθηναϊκή επιπλογραμμή Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Εάν θέλετε να φτιάξετε, να βρείτε πολύ ωραία πράγματα για το σπίτι σας, εάν το ανακαινίζετε, αν είστε νέο ζευγάρι και θέλετε να φτιάξετε το σπίτι σας, μοδάτα, μοντέρνα, ντιζαϊνάτα, ιταλικά έπιπλα θα βρείτε μόνο στην Αθηναϊκή επιπλογραμμή Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Να θυμίσω μια φορά το Viber του σταθμού 6970 11 1058, 6970 11 1058. Και να πάω λοιπόν στην Κωνσταντίνα, η οποία μου έστειλε ένα μήνυμα εδώ με τα παιδιά, για να δούμε τι λέει το μήνυμα. Η Ζωή και η Νίκη είναι οι κόρες της, για να δούμε τι λέει.
1: Μέρα Παναγιώτη, χρόνια πολλά. Μπορείς να μας βάλεις το τραγούδι της Eurovision της Μολδαβίας?
0: Εννοείται ότι μπορούμε να το παίξουμε το τραγούδι της Eurovision της Μολδαβίας. Είναι η Ντάρα που κέρδισε την Eurovision. Το Μπαγκαράγκα, φαντάζομαι ότι αυτό πρέπει να λέτε. Με το 1, με το 2, με το 3.

0: Hey, what you want?
1: Music?
0: Here we go!
2: Επιτυχίες! Πάντα! Music Club 105,8.
3: 08 και 11 την καλημέρα μας στην Technotend Nathanas. Να στείλουμε που είναι και σήμερα στην παρέα μας εδώ στο Music Club 105,8. Βέβαια στο Cacao Pastry and Bakery που παίρνουμε τα καφεδάκια μας. Καπουτσίνο μονό σκέτο θα πάρουμε και σήμερα. Την καλημέρα μας στην Art Glass Νεόπουλος που είναι επίσης στην παρέα μας, αλλά και στα βενζινάδικα της Enviroll που κινούν την Κρήτη. Την καλημέρα μας και στην Οικοπροκάτ Γιώργος Προβιδάκης στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών για οικονομία, διότι τα προκάτ κατασκευάζονται στο εργοστάσιό μας. Έτσι απαλλάσσεστε σε μεγάλο ποσοστό από τις εισφορές του ΙΚΑ και γιατί το κόστος είναι προκαθορισμένο πριν ξεκινήσει το έργο. Οπότε πολύ ωραία πράγματα από την Οικοπροκάτ. Το φίλο μας τον Γιώργο τον Προβιδάκη που είναι και σήμερα στην παρέα μας εδώ στο Music Club 105,8. Να πάω στον φίλο μου τον Μάνο, τον Μάνο τον Καλαμά. Μου λέει καλημέρα κολλητέ μου, καλημέρα αδερφάκι μου, καλημέρα κολλητέ μου. Η Μιρέλα μου λέει η κόρη μου θέλει να ακούσει το Δευτέρα κάτι έχω, την Τρίτη δεν αντέχω. Εννοείται Μιρέλα ότι θα το βάλουμε το τραγούδι, είναι τα στρουμφάκια βέβαια. Θα είναι το δεύτερο παιδικό τραγούδι για σήμερα. Το τραγούδι λέγεται Το Σχολείο των Στρούμφ, οπότε είναι αυτό εδώ. Παίζει για την Μιρέλα που είναι στο αυτοκίνητο και πηγαίνει στο σχολείο και βέβαια για όλα τα υπόλοιπα παιδάκια που είναι ακόμα βρεφικούς, παιδικούς, νήπια, προνήπια, δημοτικά είναι ακόμα ανοιχτά. Οπότε την καλημέρα μας παιδάκια. Good morning, καλημέρα!

Εννοείται βέβαια ότι και εμάς από όλες τις ημέρες η Κυριακή μας αρέσει, αλλά τέλος πάντων και οι αργίες μας αρέσουν πάρα πολύ. Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, 08 και 14 ημέρα Τετάρτη, 3 του μηνός, στο κέντρο της εβδομάδας, να στείλω την καλημέρα μου στο 67 Store, ένα πάρα πολύ ωραίο καινούριο μαγαζί, το οποίο είναι στο κέντρο του Ηρακλείου, δίπλα στα Goodies, ψαρομιλίγκων 6, με πάρα πολύ ωραίες unisex κάλτσες, funky κάλτσες με περίεργα μοντέρνα σχέδια, πολύ ωραία μπλουζάκια unisex, t-shirt δηλαδή, αλλά και καταπληκτικά πρωτότυπα, πάρα πολύ ωραία καπέλα. Είναι το 67, ένα πάρα πολύ ωραίο καινούριο μαγαζίο, το οποίο είναι στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, δίπλα στα Goodies, ψαρομιλίγκων 6. Να πάω στην φίλη μου την Ειρήνη. Μου λέει καλημέρα φίλε μας. Καλημέρα Ειρήνη. Φίλε μας Παναγιώτη, αν μπορείς, λέει, η Καλλιόπη με την Μαρία, η Μαρία Ισκουλά, η πολύ αγαπημένη φίλη Παύλα, συμμαθήτρια του Χουάν του Μάρτη, στον παιδικό ηλιοτρόπιο στα Πεζά, θέλουν να παίξει, λέει, το Ζάρι από την Μαρίνα Σάτι. Εννοείται, Μαρία Σκουλά, ότι... και Καλλιόπη Σκουλά, ότι θα βάλουμε το Ζάρι από την Μαρίνα Σάτι, με το 1, με το 2, με το...

Να θυμίσουμε άλλη μια φορά το Viber του σταθμού 6970 11 1058. Εννοείται ότι μπορείτε να στέλνετε μηνύματα και στο Instagram το δικό μου, στο DJ Παναγιώτης Μάρτης, Instagram, Facebook, TikTok, Messenger. Να με κάνετε ad βέβαια αν δεν είμαστε φίλοι. Και εννοείται βέβαια και στο Instagram του σταθμού, το οποίο είναι το Music Lab 105,8. Να στείλω την καλημέρα μου στα βενζινάδικα της Envirol που κινούν την Κρήτη και είναι και επίσης κάθε μέρα στην παρέα μας εδώ στο Music Lab 105,8. Τα βενζινάδικα της Envirol είναι το μεγαλύτερο δίκτυο πρατηρίων στην Κρήτη, η μεγαλύτερη μονάδα διακίνησης και αποθήκευσης εμφιαλουμένου υγρά αερίου και ισχυρή παρουσία βέβαια στην χονδρική εμπορία λιπαντικών μπαταριών και χημικών. Να στείλω την καλημέρα μου και στο φίλο μας τον Ζήνωνα, αλουμίνια πόρτες παράθυρα Ζήνων Διονυσιάδης. Την καλημέρα μας και στην έκθεση και το εργοστάσιο και στο κατασκευαστικό. Ψάχνει σκουφώματα γύρω-γύρω, μία είναι η λύση. Ο Ζήνωνας. Λοιπόν, να πάω τώρα στο Viber του σταθμού, να πάω στην φίλη μου την Μαρία. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη, βάλε μου σε παρακαλώ μια Λένα Ζευγαρά για το Χατζηγλυκουλίνι μου που βρίσκεται στο σχολείο της Γέργερης. Έτσι για να πάει καλά η μέρα της. Εννοείται ότι θα παίξουμε λίγο Λένα Ζευγαρά. Και να πάω και στη φίλη μου την Αθηνά. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη, είμαι η Ζωή και ο Κωνσταντίνος. Και δεν είναι το τραγούδι αυτό που έβαλες της Μολδαβίας, ήταν της Βουλγαρίας. Ναι, σωστά, η Ντάρα είναι από τη Βουλγαρία, λάθος δικό μου. Αν μπορείς παίξε λέει της Μολδαβίας το τραγούδι. Οπότε ναι, το βρήκα της Μολδαβίας, είναι από τον Σατόχη, είναι αυτό εδώ το τραγούδι. Είναι αυτό που πήγε δηλαδή η Μολδαβία στην Eurovision. Ειλικρινά δεν το έχω ξανακούσει, οπότε να, μια καλή ευκαιρία μαζί με μένα να το ακούσω.

Μια χαρά, πολύ ωραίο. Και το Τζάλα είναι πάρα πολύ ωραίο. Το τραγούδι από την Κύπρο που εκπροσώπησε την Κύπρο στην Eurovision. Αρκετά τραγούδια, η αλήθεια είναι ότι έχουν μείνει, τέλος πάντων, από την Eurovision και τα

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Ένα ακόμη καλοκαίρι προσπαθώντας να διαχειριστείτε την αφόρητη ζεστή. Τεχνοτέντ Νάθενας. Εγγύηση, συνέπεια, εμπιστοσύνη. Από το 1992 μεταμορφώνουμε το χώρο σας με πιστοποιημένα τεντόπανα σε τεράστια ποικιλία σχεδίων. Η Τεχνοτέντ Νάθενας προσφέρει από απλές χειροκίνητες τέντες μέχρι προηγμένους αυτοματισμούς και έξυπνες λύσεις για το σπίτι, ειδικές κατασκευές, εφελκυόμενα πανιά και τεντοπέργολες αλουμινίου. Τεχνοτέντ Νάθενας. Παύλος Ζωγραφιστού 17. Παράλληλη Εθνικής. 2810-214-406. Τεχνοτέντ Νάθενας. Σκιά με υπογραφή.
2: Σε μια εποχή που όλα αλλάζουν, η εμπιστοσύνη κάνει τη διαφορά. Η Enviroll, καύσιμα Κρήτης, βρίσκεται καθημερινά δίπλα στον οδηγό, στο σπίτι και στην επιχείρηση. Με το μεγαλύτερο δίκτυο πρατηρίων στην Κρήτη, τη μεγαλύτερη μονάδα διακίνησης και αποθήκευσης εμφιαλωμένου υγραερίου και ηγετική παρουσία στο χώρο της χονδρικής εμπορίας λιπαντικών, μπαταριών, χημικών και ειδών αυτοκινήτου, προσφέρει καθημερινά λύσεις με ποιότητα, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Για κάθε ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, υπάρχει μία σταθερή αξία. Enviroll. Η εμπιστοσύνη έχει όνομα.
3: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
4: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
3: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο, και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή.

0: σπίτι. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα pet shop στην Κρήτη, κάθε μήνα σας περιμένουν δυνατές προσφορές σε τροφές, άμμο, grooming, λιχουδιές και προϊόντα φροντίδας για κάθε κατοικίδιο. Και τώρα, το νέο Pet Samolis καλοκαιρινού αλλάζει επίπεδο. Κάθε εβδομάδα, δώρα, special offers, grooming events και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Γιατί στα Pet Samolis δεν έρχεσαι απλώς για ψώνια. Έρχεσαι γιατί πάντα κάτι συμβαίνει. Με ειδικές τιμές για φιλοζωικές οργανώσεις και ανθρώπους που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στα ζώα. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εδώ η αγάπη γίνεται φροντίδα. Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
1: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
0: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
1: The Thermos Events.
0: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
1: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
0: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίου φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα.
2: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
3: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
4: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
5: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
6: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
7: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
8: Για φημίσεις, γέλα!
9: Βάλε τώρα μουσική.
10: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
11: Μόνο επιτυχίες.
12: Μόνο επιτυχίες.
11: Μόνο επιτυχίες.
10: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.
8: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, καλημέρα.

Ξυπνήσατε καλά. Ξυπνήστε καλύτερα. Music Lab 105,8. Το ωραιότερο ξύπνημα στο Ηράκλειο.

0: Καλοκαίρι παρέα με επιτυχίες. Καλοκαίρι. Music Club 105,8.
1: Να καλωσορίσουμε εδώ στα κεντρικά headquarters του σταθμού, δηλαδή τα γραφεία που έχουμε τέλος πάντων εδώ στο Ηράκλειο Κρήτης, στην πλατεία Ελευθερία, στη Μάνια
2: Τιδανδουλάκη. Έχουμε και σε άλλες χώρες.
1: Εννοείται. Έχουμε στη Νέα Υόρκη, στο Μονακό, στο Παρίσι.
2: Και στα Σούρμενα.
1: Και στα Σούρμενα και στο Χουδέτσι, βέβαια.
2: Εκεί θα έπρεπε να είναι τα κεντρικά, αν με ρωτάς.
1: Τα κεντρικά έπρεπε να είναι στο Χουδέτσι. Η αλήθεια είναι αυτή. Πότε επιτέλους θα φτιάξουμε ένα στούντιο στο σπίτι μας, το σταθμός βέβαια, με έξοδα του σταθμού. Να μου κάνει ένα στούντιο στο σπίτι, να κάθομαι εκεί, να κάνω τις εκπομπές μου από εκεί πέρα και να κάνω κάθε πρωί, όχι 7, 6 ώρα θα κάνω, 6 με 12. Ναι, εξάλλου, ας μην μιλήσω τώρα, θου κύριε φυλακή είναι το στόματί μου.
2: Ναι, πραγματικά.
1: Μάνια, τι κάνεις ρε Σιμάνια, χαθήκαμε ρε φίλε.
2: Υπομονή κάνω.
1: Πες μου τι ψάχνεις, να στο δώσω εγώ ρε φίλε, αλήθεια.
2: Ένα στυλό.
1: Μαρκαδόρο έχω.
2: Τι να με μαρκαδόρο.
1: Τι δεν υπογράψει κανένα αυτόγραφο, σου ζήτησε κανένα.
2: Ένα τσέκ επιταγών έχω εδώ πέρα και θέλω να υπογράψω.
1: Μου μάθε και η Μάνια η Δανδουλάκη από τα Σούρμενα τα τσέκ επιταγών. Πού πάμε, πού πάει αυτό ο κόσμο. Μάνια μου πες χρόνια πολλά.
2: Γιατί να σου πω χρόνια πολλά.
1: Γιατί έχω γενέθλια σήμερα.
2: Α το καλό.
1: Να πα.
2: Α, τα πόσα κλείνεις αν επιτρέπετε.
1: Τα 40, 40.
2: Τι 40 ρε, 40 παλικάρια από την βαθιά. Τι 40. Τα 40 είσαι πριν από 30 χρόνια. Εμένα βρήκες.
1: 40, είμαι γεννηθής 03-06 Ιουνίου 1985.
2: Καλά δεν τρέπεσαι.
1: Γιατί να ντρεπώ.
2: Γιατί δεν είσαι το 85.
1: Το 85 είμαι. Κάτσε βάλω το 40 παλικάρια. Πού το θυμίζει. 40 παλικάρια από ότι. Να καλώ. Να η τούρτα.
2: Έλα να το πούμε. Να.

0: Τις γνώσεις, γνώσεις το φως, γνώσεις.
1: Γι' αυτό είπα τέλος πάντων.
2: Το φως. Και όλοι να λένε να ένα σοφό.
0: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Θα κάνεις μια ευχή.
0: Εννοείται ότι θα κάνω μια ευχή. Μου έφερε ο Μανώλης ο Φουρναράκης, εκτός από καφέδες που φέρνει συνέχεια, έφερε και την τούρτα.
2: Μα το κακάο, ε.
0: Ναι, μα από πού θα πάρει να την πάρεις. Μα φαίνεται η τούρτα. Να κάνω μια ευχή.
1: Τι θα πει, τι
0: μισό λεπτό, περίμενε, είπα από μέσα μου.
1: Μία ήρα ακούει ο Θεός. Εσύ έχεις ξεκινήσει από την παιδική σου ηλικία.
0: Λέω τέλος πάντων 2-3 πράγματα, ναι. Ορίστε.
1: Μπράβο,
0: ευχαριστώ,
1: μπράβο,
0: ευχαριστώ,
1: μπράβο,
0: παιδιά.
1: Μπράβο.
0: Ευχαριστώ, ο Θεός να σε έχει καλά. Ο Θεός να σε έχει καλά.
1: Παίρναμε τη σύζυγό σου να μας πει τα πόσα κλείνεις ακριβώς.
0: Ναι,
1: γιατί
0: ναι, ναι.
1: Αυτό το ξέρει, πιστεύω, μόνο ο Θεός, κυρένα, και δεν μας το σήκωσε.
0: Είπαμε, είμαι το μαμί, λέμε.
1: Με την αλήθεια λέμε, τα αληθινά κυρία. Είναι γρουσουζιά να σβήσει τα ίδια που έσβησε πριν από 15 χρόνια.
0: Δεν είναι, μα γιατί μου λες πάντα 15 χρόνια.
1: Όχι, 55.
0: Δεν είναι 55. Θα παίξουμε λοιπόν ένα τραγούδι να τα αφιερώσουμε σε μένα που έχω γενέθλια σήμερα.
1: Μόνος του Γιάννης Τιερνάει γεννησπίνη.
0: Α, βάλουμε λίγο Ρίτα είναι... Σακελαρίου.
1: Το είναι γάτα, δεν είναι.
0: Είναι γάτα, είναι γάτα. Ο κοντός με τη γραβάτα. Αυτά είναι τραγούδια.
2: Αυτά είναι τραγούδια.

0: Καλοκαίρι στην Κρήτη. Καλοκαίρι στην Κρήτη. Παρέα με το καλύτερο ραδιόφωνο και τους καλύτερους ακροατές. Music Club 105,8. Ακούστε.
1: Ο Μιχάλης εδώ, ο κολλητός μου, μου έστειλε μήνυμα και μου λέει: εγώ, φίλε, όταν σαραντάρισα, έβαλε, λέει, το τραγούδι «Άχι και σαραντάρισα, δεν κάνω μπιό για γάπες». Τέλα, έλα, δεν κάνω
2: μπιό. Γιατί ποιο σαραντάρισε, εγώ το πιστεύετε ότι είναι 40.
1: Εγώ, αφού φτώσω.
2: Μωρέ, εγώ είμαι 30, μωρέ, πάω καλά.
1: Εγώ, να η. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Και στα δικά μας. Άλλο πάλι. Και στα δικά μας ηλεύθεροι.
3: Την τούρτα ήρθαμε.
1: Ενάτην εδώ πέρα την τούρτα.
2: Περίμενε, αυτό είναι οι σταγόνες και αυτό είναι το κολλήριο.
1: Να εξηγήσω εδώ στα παιδιά ότι είπανε.
2: Όχι, σταγόνες θέλω.
1: Είπανε στη Μάνια να τρώει κάτι όποτε πίνει φάρμακα. Και αποφάσισε η Μάνια να ξεκινήσει να βάζει κολλήριο στο μάτι για να βρίσκει αφορμή να τρώει.
3: Εγώ έρθει και το υπόθετο.
2: Πρωί-πρωί. Αναλέτη. Έτσι φέρεστε σε έναν άνθρωπο που έχει 30% όραση.
1: Μα πήγε η Μάνια, παιδιά, να εξηγήσουμε στους φίλους ακροατές τι έκανε και έβαλε, λέει, μία. Μου είπε εμένα κρεμάστρα στο μάτι της. Πώς είναι δυνατόν κάποιος να βάλει μία κρεμάστρα στο μάτι του, ρε εσύ, φίλε Μανώλη Φουρναράκι? Δηλαδή, ειλικρινά, πες μου, πώς μπορεί να γίνει αυτό, ρε φίλε?
4: Μόνο
1: δηλαδή
4: η Μάνια.
1: Μόνο η Μάνια μπορεί να τα κάνει αυτά. Δάκρυσε. Συγκινήθηκε, παιδιά.
4: Επειδή είσαι γενέθλια.
1: Ναι, ναι.
2: Τα
1: 40, τα 40.
2: Μα πας να βγάλεις άκρη.
1: Του 85.
2: Τα 50, παιδιά.
1: Του 85 με γεννηθείς. Του 85 με γεννηθείς. 3 Ιουνίου 03-06-1985. Όχι, το 40.

0: μουσική.
1: Περισσότερες επιτυχίες.
0: Λίγο.
1: Μην αλλάζεις συχνότητα. Music Club 105,8. Μένεις εδώ.
2: Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συναίσθημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στο χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
3: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρευόμουν.
2: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
3: Άρε Ζήνονα.
2: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
4: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
5: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
4: Όχι.
5: Γι' αυτό έσπασε.
4: Και τώρα?
5: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
6: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
2: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
6: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
7: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
8: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
9: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
10: Μπείτε σε έναν κόσμο όπου η ποιότητα και η τεχνολογία συναντούν την αισθητική. Στην Ιδρομετάλ θα βρείτε τις καλύτερες προτάσεις για κάθε μπάνιο και κουζίνα. Επιλέξτε από τις εκλεκτές επιλογές των Grohe, Ideal Standard, Franke και Roca και αφήστε τους συμβούλους μας να μεταμορφώσουν το χώρο σας. Με μισό αιώνα εμπειρίας και την εξειδικευμένη ομάδα μας αναδεικνύουμε κάθε χώρο σε ένα καταφύγιο άνεσης και εργονομίας. Ανακαλύψτε το μοναδικό σας στυλ στο e-shop.idrometal.gr ή επισκεφτείτε τους εκθεσιακούς χώρους μας σε Κρήτη και Ρόδο για κάθε νέο οικιακό ή επαγγελματικό έργο και αναγέννηση. Idrometal. Τεχνολογία υλικών, σφραγίδα αξιοπιστίας σε κάθε έργο.
11: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
12: Αφρόλου Τροφά 750 ml, 1 συν 1 δώρο, 4,99 και 5 έξτρα πόντι. Lipton Ice Tea 500 ml, 1 ευρώ και 4 λεπτά. Χαρτί κουζίνας 600 γραμμάρια Mama Soft 2,15.
11: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
13: Ιστορικά να το δεις, με τη Media Strom κερδίζουμε από τότε που υπάρχουμε. Γιατί και υπαρξιακά να το δεις, με έως μείον 40% σε ποιοτικά προϊόντα ύπνου Media Strom αλλάζει η ψυχολογία σου.
14: Με προσφορές που δεν υπάρχουν.
15: Media Strom. Enjoy the sleep intelligence.
16: Βρείτε τη Media Strom στο Ηράκλειο σε δύο σημεία. Στη Λεωφόρο Κνωσού 256 και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 171. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-236-500. Media Strom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
17: Από την κορυφή του Ψιλωρίτη για όλα.

0: Music Club 105,8 Air Condition για τα αυτιά σου.
1: Να αποχαιρετήσουμε εδώ από το στούντιο τον Μανώλη τον Φουρναράκη, να τον ευχαριστήσουμε που μας έφερε εδώ πέρα την τούρτα από το Cacao Pastry and Bakery.
2: Μόνο! Αδερφέ μου, πολύχρονος.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Καλά μυαλά.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Και στα δικά μας ηλεύθερη.
2: Έτσι.
1: Ναι, να ήρθε πάλι η Μάνια εδώ πέρα, έχει βάλει 80 φορές. Έχει βάλει μία φορά βάζουν κολλήριο. Δεν βάζουν 88 φορές κολλήριο.
3: Δεν άσχεται. Η κατάστασή μου είναι πάρα πολύ σοβαρή. Πριν έβαλα οφθαλμικές σταγόνες, δεν έβαλα κολλήριο.
4: Στην Αττική πρέπει να μπει, κοπέλα.
1: Μήπως πρέπει να πας στην Αττική, γιατί.
3: Κοροϊδεύετε εσύ.
1: Μα δεν κοροϊδεύουμε, όχι. Και αλήθεια σου λέμε.
3: Είναι το ματάκι μου πρισμένο. Έχω, σας λέω, χθες μια κρεμάστρα. Βιαζόμουν
1: ναι,
3: να βάλω.
1: Εδώ πέρα
3: βίντεο.
1: Τώρα ξέρεις ποια μαντινάδα, ποια παροιμία σου πάει.
3: Ποια?
1: Έπιασε η Βασίλισσα.
3: Το παιδί χαζό.
1: Εγώ δεν είμαι χαζό. Δεν τη λέω.
4: Ξαναπέτεινε.
1: Ξαναπέτεινε. Λοιπόν, να στείλω την καλημέρα μου στον κολλητό μου, τον DJ, τον Γρηγόρη, που είναι φανατικός ακροατής της εκπομπής. Στο φίλο μου τον Βαγγέλη που μου στείλαν όλοι μηνύμα τώρα εδώ για χρόνια πολλά για τα γενέθλια. Η Μάνια, παιδιά, σήμερα δεν θα μπορέσει να κάνει εκπομπή. Να ζητήσουμε συγγνώμη, ταπεινά συγγνώμη από τον κόσμο, διότι κρατάει το μάτι. Μα πες μου μια φωτογραφία πρέπει να σε βγάλω.
3: Να σου πω κάτι σοβαρά. Να πάρεις, να κλείσουμε το φως.
1: Το φως, να το κλείσουμε το φως.
3: Ωραία, παιδιά, είμαστε λίγο πιο ρομαντικά.
1: Παλιά γέλια είμαστε.
3: Ωραία, να σου πω κάτι τώρα με καλύτερα. Αν μπορούσαμε να κλείσουμε και τις οθόνες πίσω, θα μας τέλειωνε.
1: Σε ενοχλεί, δηλαδή το φως σε ενοχλεί.
3: Ναι.
1: Μήπως θα πάει ρεπό, να πάρω το αφεντικό εδώ πέρα να του πούμε ότι θα πάρει άδεια να πα λίγο σπίτι σου να ηρεμήσει.
4: Δεν μπορεί να δουλέψει, κοπέλα.
1: Μα δεν μπορεί να δουλέψει, δεν μπορεί να δουλέψει σήμερα.
3: Κοροϊδεύετε εσεί, αλλά μακάρι να ξέρατε τον πόνο μου.
1: Δεν κοροϊδεύουμε, Μάνια, την αλήθεια λέμε. Εγώ πιστεύω.
3: Δεν βλέπω να φάω από χθες, αφήστε με. Αφήστε με. Δεν βλέπω τι τρώω.
1: Ωρε φίλε, αυτό είναι το κακό, αυτό είναι το δυσάρεστο.
3: Μπερδεύτηκα.
4: Την τούρτα.

0: Παίζει δυνατά μπροστά στο κύμα.
1: Να. Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. 09 και 18 και 23 δευτερόλεπτα. Ημέρα Τετάρτη σήμερα, 3 του μηνός. Πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στον Music Club σε 105,8. Εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες. Να θυμίσω άλλη μια φορά το Viber του σταθμού: 6970 11 1058. 6970 11 1058. Βίντεο, φωτογραφίες, αφιερώσεις, μηνύματα και τα σχετικά, τα δώρα σας. Να στείλουμε την καλημέρα μας εδώ στην φίλη μου την Ζωγραφία, η οποία μου έστειλε ένα μήνυμα. Μου λέει, επειδή μας κρατάς την καλύτερη παρέα όποτε βρισκόμαστε στο αυτοκίνητο, ειδικά τώρα λόγω των πανελλαδικών, και επειδή παραπονιέσαι γιατί έλεγα το πρωί στην εκπομπή για κάτι μπλουζάκια Lacoste που θέλω να μου κάνουν δώρο, μου έστειλε.
2: Θέλεις να σου κάνουν δώρο?
1: Που θέλω να μου κάνουν δώρο, ναι. Μου έστειλε, σου φτιάξα λέει ένα πόλο custom made με τα αρχικά σου πάνω, είναι έτοιμο από την Pro Advertising, Pro Ad για σένα, να το, και μου έστειλε μια φωτογραφία PME. Ε ναι, αλλά με το PME ρε φίλε, είναι, άμα μπορώ εγώ μπλουζάκι τώρα που γράφει PME, είναι σαν να δουλεύω στο Πριζουνίκ Μαρινόπουλο στα σούπερ μάρκετ, ας πούμε, τα παλιά.
2: Πες ένα ευχαριστώ στην κοπέλα ρε, πες ένα ευχαριστώ ρε.
1: Όχι εντάξει, ευχαριστώ, δεν είπα.
2: Όχι εντάξει, ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ, δεν είπα κάτι. Δεν μου το έφερε όμως. Φωτογραφία μου στείλε. Τι από ευχαριστώ για τη φωτογραφία. Μα το στείλει.
2: Α, θε να στο φέρει κιόλα.
1: Εφού μου φτιάξε μπλουζάκι και λέει ποιμή, Πριζουνίκ Μαρινόπουλο. Να μην το. Να μην
2: το Πριζουνίκ τι είναι.
1: Μάμορε σημάνια, δεν ξέρει τι είναι ο Μαρινόπουλο. Πριν
2: το Μαρινόπουλο το έχω προλάβει. Το Πριζουνίκ δεν ξέρω τι.
1: Πριζουνίκ το λέγανε παλιά. Πριζουνίκ Μαρινόπουλο.
2: Πριζουνίκ είναι όνομα, κύριο. Είναι κάποιο επιθετικό προσδιορισμό.
1: Και του πουλιού το γάλα. Δεν τα θυμάσαι αυτά, ρε.
2: Τα θυμάμαι, το έχω προλάβει.
1: Να στείλω,
2: είναι τόσο γριά.
1: Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Νίκο τον Άθενα, τεχνοτέντ Νάθενα, που είναι και σήμερα στην παρέα μα. Ωρε, μάνια μα έχει τρελάνει.

0: Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, η κοπέλα εδώ πέρα που λέγαμε για τον μπλουζάκι προηγουμένως.
2: Αν νόμιζε το λεγεμένο.
1: Ναι, μου λέει, είμαι λίγο μακριά, μου λέει, δεν προλαβαίνω να στο φέρω τώρα. Θα στο φέρω, μου λέει, τον μπλουζάκι με την πρώτη ευκαιρία. Αλλά ελπίζω, μου λέει, να πέτυχα το νούμερο. Γιατί την τελευταία φορά που σε είδα, ήσουν να μου λες το extra, extra large.
2: Δεν το πέτυχες, καημένη.
1: Δεν το πέτυχες. Στέκα είμαι. Στέκα έχω μείνει.
2: Στέκα είσαι.
1: Ναι, στέκα όμως, αλλά.
2: Σαν να πες τρεις θέσεις έχεις γίνει. Τι στέκα.
1: Στέκα, ρε παιδί μου, αλλά δεν σηκώνω παπάκι μηχανάκι. Στέκα που σηκώνει νταλίκα. Ναι, κατάλαβε. Στέκα όμως λέγομαι.
2: Στέκα.
1: Άσχετα αν είναι νταλίκα αυτό που σηκώνει ή αν είναι. Λοιπόν, να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Ζήνωνα. Αλουμίνια, πόρτες, παράθυρα, Ζήνων Διονυσιάδης. Στα Ακροπολία Ιερονιμίδης. Δύο καταστήματα με την καλύτερη ποιότητα στο κρέας. Ακροπολία Ιερονιμίδης, Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 λίγο πριν το Παγνί. Την καλημέρα μου και στην Οικοπροκάτ Γιώργος Προβιδάκης. Στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή και βέβαια στο Αθηναής Garden and Hall. Για γάμο, για βάπτιση, για κάθε κοινωνική εκδήλωση. Το Σάββατο παίζω εκεί σε ένα γάμο. Στο Αθηναής Garden and Hall.
2: Εξαίσιο.
1: Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, 09:25 είναι η ώρα, κυρίες και κύριοι. Η φανέλα του Πελέ. Τον ξέρεις τον Πελέ?
2: Ναι.
1: Τον ποδοσφαιριστή.
2: Ναι, μωρέ.
1: Είχε παίξει σε ένα τελικό του Μουντιάλ το 1958. Βγάλανε λοιπόν, βγάζουνε την φανέλα του σε δημοπρασία,
2: ναι,
1: με εκτίμηση πάνω από 6 εκατομμύρια δολάρια.
2: Εμά.
1: Μια φανέλα, η μπλε φανέλα με το νούμερο 10 που φόρεσε ο Πελέ στο 3.

0: Από της Βραζιλίας επί της Σουηδίας αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα ακριβότερα αθλητικά συλλεκτικά αντικείμενα στην ιστορία. Ξεκινάει με τιμή εκκίνησης. Ο Πελέ τότε ήταν 17 ετών όταν αγωνίστηκε στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 1958 απέναντι στην Σουηδία στο στάδιο Ρασούντα έξω από την Στοκχόλμη στην Σουηδία. Η Βραζιλία κέρδισε τότε 5-2 και κατέκτησε τον πρώτο παγκόσμιο κύπελο της ιστορίας της, εγγενιάζοντας μια πορεία που την οδήγησε συνολικά σε 5 παγκόσμιους τίτλους.
1: Μα τι λες τώρα.
0: Ναι, τη φανέλα λοιπόν αυτή που φορούσε ο Πελέ τη βγάζουν σε δημοπρασία 6 εκατομμύρια δολάρια. Όποιος ενδιαφέρεται, τζάμπα τιμή είναι να την πάρει. Συμφωνείς?
1: Πιστεύεις, ας πούμε, καλά τα υπάρχουν και συλλέκτες. Αλλά πολλά δεν είναι, ρε φίλε.
0: Είναι πάρα πολλά, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλοί άνθρωποι.
1: Εντάξει, είναι και ιστορία βέβαια.
0: Υπάρχουν, άκουσα να σου πω κάτι σημαντικό.
1: Ε, πες μου το.
0: Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, Μάνια, που δεν ξέρουν τι να κάνουν τα λεφτά. Δηλαδή έχουν τόσα πολλά λεφτά.
1: Ναι, το γνωρίζω.
0: Έχουν φτιάξει σπίτια, αυτοκίνητα, βίλες.
1: Ναι, αλλά τις προάλλες που σου λέγω για τη Σοφία την Καρβέλα που έπαιρνε 750 ευρώ την ώρα για styling, μου λέγε. Γιατί?
0: Δεν θυμάμαι, μη μου συγκρίνεις. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Μη με μπερδέψεις.
1: Δεν ήθελα να σε μπερδέψω. Θέλω να σου πω ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι όντως που έχουν πάρα πολλά λεφτά.
0: Ναι, τέλος πάντων.
1: Εμείς δεν είμαστε αυτούς.
0: Εμείς δεν είμαστε αυτούς.
1: Εντάξει, πρόβλημα, αν με ρωτάς.
0: Ναι, εντάξει, δεν είναι άλλο τα 750 ευρώ και άλλο να δώσεις τώρα 6 εκατομμύρια να πάρεις μια φανέλα.
1: Μα το Γιωργάκι μπορείς να το βγάλεις από πίσω που τον έχεις βάλει στο Thundercat. Δεν μπορώ, με τρομάζει κάθε φορά που το βλέπω.
0: Το Γιωργάκι, να στείλω την καλημέρα μου στον Γιώργο τον Κοκόλο Δημητράκη, τον κολλητό μας, και να του αφιερώσω το επόμενο τραγούδι, το καλοκαιρινές διακοπές για πάντα. Για, συγγνώμη, για πάντα.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες. Σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
2: Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, κάθε μήνα σας περιμένουν δυνατές προσφορές σε τροφές, άμμο, grooming, λιχουδιές και προϊόντα φροντίδας για κάθε κατοικίδιο. Και τώρα, το νέο Pet Samolis καλοκαιρινού αλλάζει επίπεδο. Κάθε εβδομάδα, δώρα, special offers, grooming events και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Γιατί στα Pet Samolis δεν έρχεσαι απλώς για ψώνια. Έρχεσαι γιατί πάντα κάτι συμβαίνει. Με ειδικές τιμές για φιλοζωικές οργανώσεις και ανθρώπους που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στα ζώα. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis. Εδώ η αγάπη γίνεται φροντίδα. Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
3: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
2: Τι λες παιδί μου?
3: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πίνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
2: Κάζα Ντονάτο. Ιταλικές γεύσεις και παραδοσιακές ελληνικές συνταγές σε τέλεια αρμονία. Πίτσα, λαχταριστές μακαρονάδες, μπέρκερς, σαλάτες και προτάσεις για όλα τα γούστα στις καλύτερες τιμές. Κάζα Ντονάτο. Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο box και στη vault. Διανομή κατοίκων από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κάζα Ντονάτο. Παίζει δυνατά. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα. Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
4: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
2: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
4: The Thermos Events.
2: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
4: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
2: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
5: Ένα ακόμη καλοκαίρι, προσπαθώντας να διαχειριστείτε την αφόρητη ζεστή. Τεχνοτέντ Νάθενας. Εγγύηση, συνέπεια, εμπιστοσύνη. Από το 1992, μεταμορφώνουμε το χώρο σας με πιστοποιημένα τεντόπανα σε τεράστια ποικιλία σχεδίων. Η Τεχνοτέντ Νάθενας προσφέρει από απλές χειροκίνητες τέντες μέχρι προηγμένους αυτοματισμούς και έξυπνες λύσεις για το σπίτι. Ειδικές κατασκευές, εφελκιόμενα πανιά και τεντοπέργολες αλουμινίου. Τεχνοτέντ Νάθενας. Παύλου Ζωγραφιστού 17. Παράλληλη Εθνικής. 2-14-406. Τεχνοτέντ Νάθενας. Σκιά με υπογραφή.
6: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
7: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
8: Πόπο! Πού το βρήκες αυτό το t-shirt? Και οι κάλτσες? Πόπο! Τα σπάνε, μπρο!
9: Στο 6-7 Store. Το μικρότερο κατάστημα της πόλης μας με τα πιο ιδιαίτερα fashion προϊόντα. Unisex t-shirts, funky κάλτσες και μοναδικά καπέλα που τα φτιάχνεις εσύ με charms και stickers που σε εκφράζουν.
8: Και πού είναι αυτό?
9: Στο κέντρο του Ηρακλείου, δίπλα στα Goodies. Ψαρομιλίγων 6. Ή μήπως 7. 6-7 Store. Ψαρομιλίγων 6. Ή 7. Δίπλα στα Goodies. Τώρα, νέο κατάστημα 6-7 στη Χερσόνησο. Ελευθερίου Βενιζέλου 162. Μην κουνηθείς, έτσι όπως κρατάς τη σαγκριά και πέφτει πάνω σου ο ήλιος, είσαι για φώτο.
10: Ναι, αλλά να φαίνονται και τα πιάτα με φόντο, τους κάκτους και τη θάλασσα.
9: Ω, γράφει ωραία στην κάμερα. Κάνε tag να σ' ανεβάσουν.
11: El Puerto, Mexican food by the beach και cocktails με θέα το απέραντο γαλάζιο.
12: El Puerto, κράτα τη στιγμή.
13: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει ημινόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η

0: Καλοκαίρι.
1: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνα.
2: Music Club 105,8. Πέσει δυνατά σε κάθε παραλία.
3: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. Την καλημέρα μας και στη Τεχνοτέντ Νάθενας, του φίλου μας του Νίκου του Νάθενα, όπου βρίσκουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Βρίσκουμε κάθετα συστήματα, κάθετε στέντες δηλαδή, τέντες με αντιρρίδες, τέντες μπάρες, τέντες με βραχίονες, τα πάντα στον φίλο μας τον Νίκο τον Νάθενα. Επίσης την καλημέρα μας στα βενζινάδικα της Envirol που κινούν την Κρήτη. Επίσης την καλημέρα μας και στο C7. C7 Store, ένα πολύ ωραίο καινούριο μαγαζί στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, δίπλα στα Γκούντις, Ψαρομιλίγκων 6. Είναι το μικρότερο κατάστημα της πόλης, με unisex μπλουζάκια, με funky κάλτσες και περίεργα μοντέρνα σχέδια σε καπέλα.
4: Να πούμε καλημέρα και στη Μέντιαστρον που είναι και σήμερα μαζί μας, σε δύο καταστήματα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Κνωσού 256 και Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 171. Φυσικά την καλημέρα μας και στο Κακάο που μας έστειλε και σήμερα το πρωί τα καφεδάκια μας, την τούρτα του Παναγιώτη.
3: Την τούρτα τη δικιά μου,
4: γευστικότατη.
3: Ναι,
4: τούρτες, καφέδες, ψωμί και πολλά άλλα που θα βρείτε πιτσουλάκι και Κλάνθη Γωνία. Φανοποιώ Βαφείου Βενιανάκη επίσης στην παρέα μας. Για οτιδήποτε προκύψει με το αυτοκίνητο σας, το κάνουν σαν καινούριο με αυτοκίνητο την κατάσταση και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Βίπε, οδός, ήττα θα τους βρείτε. Και φυσικά στην παρέα μας για γάμο, για βάπτιση, για οποιοδήποτε εταιρικό event είναι ο Λαβύρινθος, Λαβύρινθος Event Hall στα πεζά Ηρακλείου.
3: Ακόμα στην παρέα μας είναι βέβαια και το Ηράκλειο Bowling Center, το αγαπημένο μας αυτό μαγαζί όπου πηγαίνουμε και παίζουμε bowling και έχει και τους παιδότοπους. Και δίπλα βέβαια το Fun Factory με πάρα πολύ ωραίο φαγητό. Θα δώσουμε τώρα μαζί με τη Μάνια δύο παιχνίδια bowling. Για να πάτε εκεί στο Ηράκλειο Bowling Center με το Instagram του σταθμού.
4: Α, δεν παίξουν παιχνίδι.
3: Όχι, με το Instagram. Δύο παιχνίδια πιο μετά. Με το Instagram του σταθμού. Δύο παιχνίδια bowling, δεν ισχύει Σαββατοκύριακο. Θα στείλετε, θα γράψετε μήνυμα, θα στείλετε μήνυμα, θα γράψετε bowling κενό, ονοματεπώνυμο και κινητό τηλέφωνο και θα το στείλετε στο Instagram του σταθμού που είναι Music Club 105,8 και το πρώτο μήνυμα κερδίζει δύο παιχνίδια bowling, σωστά?
4: Ναι, βεβαίως.

0: τίποτα άλλο. Να θυμίσουμε άλλη μια φορά το Viber του σταθμού 6970 11 1058. 6970 11 1058. Μάνια, τι έγινε, θα μας πεις τον καιρό, τι καιρό κάνει?
1: Λοιπόν, είμαι πάρα πολύ έτοιμη, δώσ' το.
0: Μισό λεπτό, 1, 2.

0: Λοιπόν, έλα, Μάνια, σε ακούμε. Για
1: αγαπημένοι
0: πες.
1: Φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, ναι. Σήμερα ημέρα Τετάρτη. Τι χαλί.
0: Έβαλα ένα χαλί κατάλληλο. Τυχαίο για να μας πεις.
1: Ταιριάζει με τον καιρό.
0: Ταιριάζει με τον καιρό, ναι.
1: Ταιριάζει. Τετάρτη 3 του μηνού, 3 του Ιουνίου.
0: Πω, Μάνια. Τώρα κλείστα φώτα. Μάνια, κλείστα φώτα τώρα. Κλείστα φώτα, Μάνια.
1: 28 βαθμοί Κελσίου για την πόλη του Ηρακλείου. 3 μποφόρ βόρεια ανεμή.
0: Όπω ζέστη κάνει σήμερα.
1: Και
0: ζέστη.
1: Ηλιοφάνεια.
0: Κουφόβραση, κουφόβραση.
1: Στον Άγιο Νικόλο κειμενόμαστε στου ίδιου βαθμού, στου 28, με 3 μποφόρ βόρειου ανέμου και ηλιοφάνεια. Πολύ ζέστη, πολύ ζέστη.
0: Ναι, πολύ ζέστη. Δέστε μου τα μάτια.
1: Ρέθυμνο στους 29 βαθμούς Κελσίου, 2 μποφόρ βορειοανατολική άνεμη, ηλιοφάνεια και συννεφάκια. Και στα Χανιά είμαστε στους 28 με 5 μποφόρ δυτικούς ανέμους και ηλιοφάνεια.
0: Ναι, καλό καιρό κάνει γενικότερα και κάπως έτσι θα είναι και το Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
1: Άιντε να δούμε.
0: Μακάρι να κάνουμε κανένα μπάνιο. Δεν μου λες, μα ο Λάμπρος, ο Κωνσταντάρας, τα φτιάξε με την Έλληνα την Τζαγκρινού.
1: Ναι, την πρώην του DJ.
0: Την πρώην του DJ. Αυτή παιδί δεν είχαν με το.
1: Ένα παιδί κάνανε, ναι.
0: Εννοώ με το DJ.
1: Ναι. Ναι, και τώρα γιόρταζε Κωνσταντίνου και λένε είχε στείλει και μια μεγάλη ανθοδέσμη.
0: Ποιο, ο πρώην τη είχε στείλει.
1: Όχι, ρε, ο Κωνσταντάρα.
0: Α, ο Λάμπρο ο Κωνσταντάρα.
1: Είχαν ακουστεί αυτά, είχαν λίγο σουσουδιστεί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και βεβαίω αυτή μέσα από την ανθοδέσμη τον έκανε tag.
0: Α,
1: και το καλύτερο ποιο είναι, το ξέρει ότι αυτό παλιά τα είχε με την Κόνστα την Έλενα.
0: Με την Έλενα Κόνστα, ναι, γεια
1: σα. Τώρα βγαίνουν οι Κόνστα με την Τζαγκρινού.
0: Α, είναι φίλε.
1: Γιατί είναι φίλε, αυτοί κάνουν και κουμπί μαζί
0: ναι,
1: ακόμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο Κωνσταντάρα με την Κόνστα.
0: Ξεσάλωση Μπεκατόρου με του παίκτε που κέρδισαν 11.100 ευρώ. Σας έχω ξαναπεί ότι είναι το ωραιότερο παιχνίδι της ελληνικής τηλεόρασης, το Chase.
1: Εντάξει, είναι και η Μπεκατόρου βέβαια καταπληκτική. Ναι. Εγώ τη λατρεύω τη Μαρία.
0: Κατάφεραν και ξεπέρασαν το εμπόδιο, έπαιζαν με το Σούπερ Αγόρι, το οποίο περιορίστηκε σε μόλις 6 σωστές απαντήσεις και ολοκλήρωσαν με επιτυχία την τελική δοκιμασία. Πήραν 11.100 ευρώ.
1: Να ρωτήσω κάτι, αυτό παιχνίδι γνώσεων είναι?
0: Ναι, όχι, παιχνίδι γνώσεων
1: για
0: είναι.
1: Για να πάω.
0: Δεν το έχεις δει ποτέ το Chase?
1: Ρε, καταλαβαίνεις, δουλεύω 15 ώρες τη μέρα.
0: Έλα μωρέ Μάνια, έλα μωρέ Μάνια που δεν έχεις δει το Chase τώρα.
1: Εμένα άλλο με ενδιαφέρει.
0: Ναι, ναι.
1: Αν είναι παιχνίδι γνώσεων, εγώ επειδή είμαι πάρα πολύ γνωστικιά.
0: Εννοείται.
1: Εάν είναι να μου κάνεις τα χαρτιά μου να πάω.
0: Να στα κάνω, μισό λεπτό να δούμε, κερδίζουνε. Περίμενε να δω γιατί έχω το σχετικό απόσπασμα. Μισό λεπτό να δω αν κερδίζουν. Γιατί κάνει μια χαρακτηριστική φωνή βγάζει η Μπεκατόρου τα νέα. Κερδίζουν, κάτσε να το βάλω. Περίμενε να το δω.
2: Αυτό, ναι. Θα πούμε οι άλλοι τι χάντε.
3: Όχι. Εδώ είναι λάθος η απάντηση. Το άλλο είναι σωστό.
0: 13 είχαν, 13 και ο άλλος σε κατάφερε και βρήκε μόνο 6.
3: Ποια μονή των Καλαβρίτων φυρφόλησε το 1826 ο Ιμπραήμ?
2: Μεγάλος Φιλέου.
3: Στόπ ο χρόνος.
0: Ωρε, φίλε, πάλι στόπ το χρόνο. Μα δεν βρήκε τίποτα αυτό το Σουπεραγόρι. Τι είχε πάθει το Σουπεραγόρι και δεν μπορούσε να βρείτε μια. Δεν το έχει δει ποτέ τώρα, Σημάνια. Δεν καταλαβαίνει καν τι λέω.
1: Ούτε ποιο είναι το Σουπεραγόρι, αλλά δεν με νοιάζει.
0: Μα είναι δυνατόν, Σημάνια, να μην ξέρει το Σουπεραγόρι. Μα μου κάνει τρομερή.
1: Το Σουπεραγόρι με ξέρει εμένα.
0: Εννοείται ότι σε ξέρει, αφού μα ακούει όλη μέρα. Πού μου στέλνει μηνύματα.
2: Μαμούθ.
0: Να το. 11.100 ευρώ, φίλε. 11.100 ευρώ.
1: Δες εδώ. Οι Ελληνίδες celebrities υποδέχτηκαν τον Ιούνιο με μαγιό. Και εγώ ανέβασα ναι. Τον Ιούνιο με μαγιό.
0: Ποιες πήγανε στην παραλία?
1: Να, εδώ πέρα βλέπω εγώ την Μπάρκα, βλέπω την Ηλιάνη την Παπαγιώργη.
0: Ναι, αλλά λέει εδώ πέρα Ελληνίδες celebrity, ρε Σιμάνια.
1: Μα εγώ τι είμαι, ρε φίλε.
0: Δεν είσαι celebrity, ρε Σιμάνια.
1: Πώς το λέει αυτό?
0: Είσαι celebrity εδώ στην Πλατεία Ελευθερίας. Μόλις φύγει από την Πλατεία Ελευθερίας και πας στην

0: Music Club 105,8.
1: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
2: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
1: Όχι.
2: Γι' αυτό έσπασε.
1: Και τώρα.
2: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
3: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντοζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
2: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου

0: Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800. Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί. Νιώθω πίεση.
1: Αφού σου αρέσει.
0: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
2: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
3: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
4: Εντός Ηρακλείου, Λεωφόρος Κνωσού 223. Σας περιμένουμε.
5: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλαγκάκια.
6: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλαγκάκια.
5: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
7: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Titan. Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Τι έπαθες?
9: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
8: Ταυτότητα έχεις?
9: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
8: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
9: Έχω.
8: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
9: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
7: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.

0: Το ραδιόφωνο σου.
1: Μάνια, να πεταχτούμε.
2: Πού θες να πεταχτούμε, αγόρι μου?
1: Μέχρι το Παρίσι, να πεταχτούμε λίγο μέχρι το Παρίσι.
2: Μαζί, οι δυο μας πρέπει να πάμε ξεχωριστά.
1: Άμα θες, μπορούμε να πάμε στο Κι Παρίσι, εμείς οι δύο.
2: Για να φάμε.
1: Ναι.
2: Δεν θα μπορούσαμε.
1: Νέες εμφανίσεις στην Παρί La Défense Arena θα πραγματοποιηθούν.
2: La Défense.
1: Ναι, της άμυνας δηλαδή. Θα πραγματοποιηθούν το Μάιο του 27 για τους χιλιάδες θαυμαστές που δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν εισιτήρια για τις συναυλίες του 26 για την Σελίν Διόν.
2: Συγκλονιστικά, ναι.
1: Ναι, 10 επιπλέον συναυλίες στο Παρίσι ανακοίνωσε Σελίν Διόν λόγω της τεράστιας ζήτησης που έγινε για τις εμφανίσεις της που θα γίνουν το 26. Οπότε το 26 θα γίνουν 200 συναυλίες και άλλες 200 συναυλίες θα γίνουν. Πόσος κόσμος θέλει να πάει να δει τη Σελίν Διόν, ρε φίλε?
2: Για τη Σελίν όλα αυτά.
1: Ναι, ρε φίλε. Σελίν Διόν. Σελίν Διόν. Comeback κάνει η τεράστια Σελίν Διόν. Να παίξουμε λίγο και να κάνουμε ένα σκηνικό το. Με τη Μάνια θα ήταν πολύ ωραίο να κάνουμε ένα χορευτικό.
2: Τη Σελίν.
1: Όχι, ναι, ένα χορευτικό. Ναι, ποιο τραγούδι είναι πολύ γνωστό από τη Σελίν Διόν, ξέρεις? Που δεν ξέρεις εσύ, Μάνια, δεν ξέρεις τι σου γίνεται. Πώς να το κάνουμε τώρα? Από μουσική σου το είπα και προηγουμένως ότι δεν ξέρεις.
2: Άντε, μωρέ. Αχ, ναι, ρε φίλε. Έχεις δίκιο.
1: Μα έχω δίκιο, αλλά εσύ είναι δυνατόν να μην ξέρεις ποιο τραγούδι λέει Σελίν Διόν, ρε φίλε?
2: Τις μπερδεύω αυτές.
1: Μα μπερδεύεις πια τις.
2: Καλά, δεν και αναβείς, ηρέμησε.
1: Έχεις δίκιο, ναι, συγγνώμη.
2: Δηλαδή, δεν είναι η Κατερίνα Λιόλιου.
1: Ναι, δεν είναι η Κατερίνα Λιόλιου. Ναι, αλλά με ποια μπερδεύεις δηλαδή τη Σελίν Διόν?
2: Με όλες αυτές τις ξένες, δεν τα θυμάμαι τα όνοματά τους και με τις τοπιούς έχω πρόβλημα.
1: Πω.
2: Συγγνώμη, ζεστά.
1: Μα εμείς τώρα εδώ, γιατί σε έχουμε και σε πληρώνουμε για να έχεις εκπομπή στο ραδιόφωνο?
2: Γιατί είμαι πανέμορφη.
1: Πανέμορφη,
2: έχω,
1: ναι.
2: Έχω τρομερή εφράδια λόγου.
1: Ναι, ναι,
2: είμαι,
1: ναι,
2: πάρα πολύ αστεία.
1: Ναι,
2: έχω,
1: ναι,
2: τρομερό,
1: ναι,
2: χιούμορ. Και καταπληκτικό λόγο.
1: Ναι, αλλά δεν ξέρεις τι Σελίν Διόν, ρε φίλε. Πώς θα το
2: γιατί
1: κάνουμε?
2: Γιατί, ρε φίλε, παίζεις Σελίν Διόν.
1: Ναι, παίζουμε.
2: Τους άλλους που τους παίζεις, δεν τους ξέρω όλους.
1: Όλη μέρα παίζουμε Σελίν Διόν εδώ στο ραδιόφωνο. Λοιπόν, επιστρέφουμε στη μουσική.
2: Τελείωνε, θέλω να κάνω διαγωνισμό. Τελείωνε.
1: Ναι, ναι, ναι. Μια και είπες Κατερίνα Γιώργιο, να παίξουμε λίγο Κατερίνα Γιώργιο. Ένα δικό μου ρεμίξ εδώ και της ομάδας μου.
2: Καταπληκτικό.
1: Ναι, καταπληκτικό στο λογαριασμό.

0: Λοιπόν, Μάνια, πες μας τι δώρο έχεις να δώσεις στους φίλους ακροατές.
1: Λοιπόν, θα σας πάω στο αγαπημένο μου φανοπείο Βαφείο Βινιανάκη στη Βίπε Οδός Ήτα και θα σας δώσω ένα γυάλισμα φαναριών πάρα πολύ γρήγορα, πάρα πολύ απλά μέσα από το Instagram του σταθμού Music Lab 105,8. Θα μου στείλετε τώρα μήνυμα Βενιανάκη στο ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο στο Music Lab 105,8 στο Instagram Βενιανάκη, ονοματεπώνυμο και κινητό τηλέφωνο.
0: Και θα δώσουμε ένα γυάλισμα φαναριών, εάν τον θέλετε, αν το χρειάζεσαι δηλαδή. Εννοείτε για το αυτοκίνητό σας. Μην πάρετε το δώρο και έχετε ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι τη Κούτα. Την καλημέρα μου να στείλουμε στο Μανώλη. Στο Μανώλη τον Σμυρνάκη, ο οποίος μου στείλε μήνυμα εδώ, μου λέει πολύχρονος. Φίλε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Υγεία ευχόμαστε σε όλο τον κόσμο. Έχουμε γενέθλια σήμερα, δεν ξέρω αν τα ακούσατε στο ξεκίνημα της εκπομπής. Θα παίξουμε λίγο high five. Το ξέρω τι ζητάω.
1: Επιστρέφουμε. Φίλε, το έκανα χορευτικό αυτό, μικρή.
0: Μα ναι, εντάξει.
2: Τα νιάτα μου.
0: Μα για τέτοια είσαι μόνο εσύ. Να κάνεις χορευτικά το high five. Έχω ετοιμάσει και λίγο Νότι Σφαγιανάκη, το όπα όπα. Επιστρέφουμε σε λίγο και πάλι με παιχνίδι. Τι.
1: Ταιριάζουν αυτό,
0: ταιριάζουν, ναι. Με παιχνίδι και διαγωνισμούς και δώρα και τηλέφωνα, οπότε μείνετε εδώ.

0: είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ραδιοκολλημένο εδώ. 1, 0, 5, 8. Music Club 105,8.

Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, good morning, 10 και 20. Να θυμίσουμε το Viber του σταθμού 6970 11 1058. 6970 11 1058. Έφτασε η ώρα για την έναρξη των τελικών

0: θα είναι το σεφ για τον πρώτο και τον τρίτο τελικό. Το 1 και 3 είναι ήδη sold out ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό. Να στείλω την καλημέρα μας εδώ στον κολλητό μου τον Καράγιωργα, τον φανατικό ακροατή εδώ της εκπομπής, τον κολλητό μου που φτιάξαμε και το τηλέφωνο τώρα πλέον, και έρχονται και τα μηνύματα, διότι δεν βλέπαμε τα μηνύματα. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε λίγο στη μουσική, θα παίξουμε λίγο αναβίση. Σωστά, θα παίξουμε λίγο αναβίση, ένα πολύ ωραίο ποτπουράκι από αναβίση. Επιστρέφουμε σε λίγο και πάλι να ξεκινήσουν τα παιχνίδια, τα δώρα και οι διαγωνισμοί. Να θυμίσω το τηλέφωνο άλλη μια φορά του σταθμού, 2810-370-888, 2810-370-888. Θα παίξουμε σε λίγο παρέα.
1: Κόκκινα, πάω καλά, ούτε τα ροζ.

0: 92,8. Καλοκαιρινό ραδιόφωνο.
1: Αγαπημένοι φίλοι, η ώρα είναι 10 και 28 και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε τα παιχνίδια.
2: Α, τι ωραία νέα.
1: 28 13 78 88, το τηλέφωνο για να το ξέρετε, για να παίξουμε. Θα κάνουμε μια πρόβα πρώτα με τη Μάνια και μετά θα παίξουμε με τους φίλους ακροατές. Το σημερινό πρώτο δώρο που θα δώσουμε θα είναι πρωινός μπουφές για δύο άτομα και εξαπλώστρες δωρεάν στο Caravel Adults Only στην Αμουδάρα, ένα πάρα πολύ ωραίο μαγαζί. Υπάρχει και στα social media, Instagram και τα σχετικά. Caravel λέγεται, ιδανικό για ρομαντικά, παρεΐστικα ή επαγγελματικά γεύματα. Είναι στην εκβολή του Αλμυρού Ποταμού. Το μενού επιμελείται ο γνωστός σεφ Χρήστος Λάπας. Έχει επιλεγμένα κριτικά κρασιά αλλά και ιδιαίτερες επιλογές από την υπόλοιπη Ελλάδα. Και δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην πρώτη ύλη με συνταγές του γνωστού σεφ. Εμείς τώρα τι θα κάνουμε, θα δώσουμε πρωινό μπουφέ για δύο άτομα. Να πάτε εκεί δηλαδή, να φάτε το μπουφέ. Να φάτε πρωινό τέλος πάντων στο μπουφέ, με μπουφέ, και μετά να πάτε και στην παραλία να ξαπλώσετε, να πιείτε δύο καφεδάκια, να περάσετε πολύ ωραία. Για δύο άτομα αυτό. Συμφωνούμε.
2: Παναγία μου.
1: Ωραία, θα παίξουμε πρώτα το παιχνίδι 3x3.
2: Ωραίο.
1: Εξηγούμε λοιπόν πώς λέγεται το, πώς παίζεται το παιχνίδι. Θα κάνουμε μια πρόβα πρώτα με τη Μάνια.
2: Βεβαίως.
1: Οπότε λέω, ζητάω να μας πείτε τρία πράγματα, ας πούμε, και τα λοιπά, μέσα σε τρία δευτερόλεπτα και κάνουμε τρεις τέτοιες ερωτήσεις. Εάν απαντήσετε σωστά και στις τρεις ερωτήσεις, 3x3 δηλαδή, κερδίζετε το δώρο. Συμφωνούμε.
2: Μπαγκαράγκα, ναι.
1: Ωραία, μπαγκαράγκα. Πάμε λοιπόν, καλή επιτυχία. Να ξεκινήσουμε με τη Μάνια να κάνουμε την πρόβα. Ξεκινάμε λοιπόν. Πες μου. Καλή επιτυχία να σου ευχηθούμε. Ναι, ναι, ευχαριστώ. Πες μας τρία πράγματα που παίρνεις μαζί σου στην παραλία.
2: Παίρνω πετσέτα θαλάσσης, τσάντα θαλάσσης και τηλιακό.
1: Μπράβο, ωραία.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Μπράβο, καλά το πας.
2: Να είσαι καλά, το ξέρω, μου πάει το
1: παιδί. Ωραία, ναι. Πες μας, δεύτερη ερώτηση.
2: Ναι.
1: Τρεις χώρες που αρχίζουν από σίγμα.
2: Σουηδία, Σλοβενία, Σλοβακία.
1: Μπράβο, μπράβο.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και είμαι δύσκολες. Πολύ έξυπνες.
1: Και πες μας.
2: Ναι.
1: Τρία τραγούδια.
2: Ναι.
1: Της Άννας Βύση.
2: Μα έλα ρε Παναγιά τώρα με τίτλους. Ωραία, το υποφέρον της Βανδίε.
1: Μα τελειώσαμε ρε φίλε.
2: Ωραία, εγώ θα το πω. Μόνη μου, άντρας της ζωής μου και...
1: Ναι, μα άκουσε με. Υποτίθεται ότι πρέπει να πει σε 3 δευτερόλεπτα.
2: Ναι, αλλά αν ήμουν ακροατή, θα μ' άφηνε, μην μιλά. Μόνη μου.
1: Όχι, 43 δευτερόλεπτα.
2: Μα μιλά και
1: μα έχει χάσει. Έχει χάσει.
2: Γιατί έχασα.
1: Λυπάμαι. Έτσι είναι το παιχνίδι.
2: Έχω πρόβλημα με του τίτλου.
1: Μα.
2: Και ο τελευταίο χώρο.
1: Υπάρχει κάτι με το οποίο δεν έχει πρόβλημα.
2: Δεν ξέρω.
1: Ναι. Άμα θέλει, μπορούμε να το συζητήσουμε εδώ με του ακροατέ. Σε ό,τι και να σου πούμε, έχει πρόβλημα, μα λε, ρε Σημάνια.
2: Με τίτλου.
1: Πω, ρε φίλε. Λοιπόν, αυτό είναι το παιχνίδι.
2: Φίλε.
1: Θα παίξουμε σε λίγο.
2: Στημένο.
1: Ναι, στημένο είναι. Για το Caravel, για τα πρωινά. Θα πάμε σε πολύ μικρό break. Επιστρέφουμε σε λίγο και πάλι. Μείνετε εδώ για να παίξουμε.
0: Ακούστε σε λίγο.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
2: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα. Σούσι από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
1: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
2: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside, στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
1: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
2: Ocean Seaside, στην ανάληψη.
3: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τριβάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
4: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
5: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
6: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
7: Δες το παγκόσμιο κύπελλο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Πόπο, πού το βρήκες αυτό το t-shirt? Και οι κάλτσες, πόπο, τα σπάνε μπρο.
9: Στο 67 Store, το μικρότερο κατάστημα της πόλης μας με τα πιο ιδιαίτερα fashion προϊόντα. Unisex t-shirts, funky κάλτσες και μοναδικά καπέλα που τα φτιάχνεις εσύ με charms και stickers που σε εκφράζουν.
8: Και πού είναι αυτό?
9: Στο κέντρο του Ηρακλείου, δίπλα στα Goodies, Ψαρομιλίγων 6. Ή μήπως 7.
4: 67 Store, Ψαρομιλίγων 6. Ή 7. Δίπλα στα Goodies. Τώρα, νέο κατάστημα 67 στη Χερσόνησο. Ελευθερίου Βενιζέλου 162. Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Cutris Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-220-902, καθώς και στα social media.
10: Διαφημίσεις, γέλα!
11: Βάλε τώρα μουσική.
12: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
13: Μόνο επιτυχίες.
14: Μόνο επιτυχίες.
13: Μόνο επιτυχίες.
12: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: Αγαπημένοι φίλοι, το ραδιόφωνο αλλιώς πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στο Music Club 105,8. Η ώρα είναι 10 και 35. Να στείλω την καλημέρα μου στη φίλη μου τη Μαρία. Μου λέει χρόνια πολλά Παναγιώτη, πολύχρονος. Να φτάσεις μέχρι τα 1000. Βάλε αν θέλεις κάτι από Νότι Σφαγιανάκη. Εννοείται ότι θα παίξουμε λίγο Νότι Σφαγιανάκη. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Κώστα τον Κατσοκρυδάκη. Τον αγαπημένο μας φίλο από την 2K Constructions που κατασκευάζουν πάρα πολύ ωραία πράγματα.
1: Ναι.
0: Ήρθες ρε Σημάνια, ήρθες που λείπες που λένε.
1: Ήρθα που λείπα.
0: Ναι. Λοιπόν, ξεκινάνε το επόμενό σας έργο και να στείλουμε και μια καλημέρα, να πούμε μια καλημέρα στο team Πιτίδιος. Είναι ξυλουργοί άνθρωποι. Θες να σου φτιάξουν τίποτα από ξύλο?
1: Όχι, προς το παρόν όχι, εντάξει.
0: Ναι, θες ένα μπερντάκι?
1: Τι είναι μπερντέ?
0: Τίποτα, δεν είπα μπερντέ, είπα μπερντάκι. Λοιπόν,
1: τι είναι μπερντάκι?
0: Θα παίξουμε λίγο από κάτι από Νότι Σφαγιανάκη.
1: Μου λέτε όλο άγνωστος λέξεις για να φάνε μαχαζί, κύριε Μάρτη.
0: Όχι, δεν είναι. Βάλε στο ChatGPT και ρώτησε το τι είναι το μπερντάκι. Μου πες
1: το ξύλο είναι.
0: Ο Παναγιώτης
1: αν... Αχ, τώρα το σκέφτηκα. Ναι, το ξύλο.
0: Ναι, ναι, ναι.

0: Παίξει δυνατά μπροστά στο κύμα.
1: Είμαστε έτοιμοι λοιπόν να παίξουμε. Θα δώσουμε ένα πάρα πολύ ωραίο δώρο. Να το θυμίσω άλλη μια φορά. Από το Caravel στην Αμουδάρα. Ο διαγωνισμός μας είναι... θα δώσουμε ένα πρωινό μπουφέ για δύο άτομα και ξαπλώστρες δωρεάν, για να πάτε εκεί να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Δύο άτομα να φάτε το μπουφέ, το πρωινό, τέλος πάντων, να περάσετε ωραία κτλ. Θα παίξουμε το παιχνίδι 3x3. Το τηλέφωνο μας είναι το 2810-370-888. Είναι πολύ εύκολο το παιχνίδι. Το κάναμε και μια πρόβα προηγουμένως.
2: Και με πρώτη φορά έχασα. Μα να χάσω με Άννα Βύση, ρε φίλε.
1: Μα είναι δυνατόν να μην θυμάσαι τρεις τίτλους. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ εύκολο το παιχνίδι. Θα παίξουμε λοιπόν. Πάμε στην πρώτη γραμμή, παρακαλώ. Α, έπεσε, συγγνώμη.
2: Έπεσε η γραμμή.
1: Ναι, δεν πειράζει. Θα κάνουμε λοιπόν. Κάναμε μια πρόβα προηγουμένως με τη Μάνια, αλλά επειδή εδώ πέρα λέει ότι έχασε η Μάνια, θα κάνουμε μια δεύτερη πρόβα.
2: Ναι, βεβαίως.
1: Άμα θέλεις.
2: Θέλω.
1: Ναι. Επειδή δεν μας παίρνει κανένα τηλέφωνο, δηλαδή μην νομίζεις. Λοιπόν, είσαι έτοιμος.
2: Είμαι έτοιμος, καπετάνιε.
1: Λοιπόν, πάμε. Α, κάτσε, μα δεν προηγείται τώρα.
2: Μπορεί να, οι ακροατές έχουν προτεραιότητα.
1: Έχουν προτεραιότητα, ναι, παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, τι κάνουμε.
3: Καλά, εσείς.
1: Καλά και εμείς. Το όνομά μας.
3: Άννα Φανουράκη.
1: Άννα Φανουράκη.
2: Γεια σου, Άννα Φανουράκη.
1: Άννα, καλή επιτυχία. Το δώρο είναι πολύ ωραίο. Θα πρωινό μπουφέ για δύο άτομα να πάτε εκεί στο Caravel στην Αμουδάρα για να περάσετε ωραία. Το παιχνίδι 3x3 τα άκουσες, έκανε την πρόβα, δηλαδή πώς το παίζουμε περίπου.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, είναι εύκολο. Σου ευχόμαστε καλή επιτυχία.
3: Ευχαριστώ πολύ.
1: Πάμε. Πες μας τρία πράγματα που δεν πρέπει να πεις ποτέ στο πρώτο ραντεβού. Σε τρία δευτερόλεπτα. Μισό λεπτό, περίμενε. Σε τρία δευτερόλεπτα πρέπει να απαντήσω, όχι σε 48. Λοιπόν,
3: ναι, έχετε δίκιο. Πρώτη φορά σηκώνεται το τηλέφωνο σε μένα και έχω λίγο άγχος.
1: Ναι, ναι, ναι, δεν πειράζει. Και εμείς άγχος έχουμε. Πρώτη φορά κάνουμε εκπομπή στο ραδιόφωνο. Λοιπόν, ξαναπάμε. Πες μας τρία πράγματα που δεν πρέπει να πεις ποτέ στο πρώτο ραντεβού.
3: Είμαι δίδυμος. Το κυριότερο.
2: Okay.
3: Δεν έχω αυτοκίνητο και δεν έχεις ωραία μάτια.
1: Α, ωραία!
2: Καλά τα είπε.
1: Έλα,
2: ωραία τα είπε. Και να μιλάτε σε πρώτα ραντεβού για τους πρώην σας.
3: Ναι.
2: Επίσης.
3: Εννοείται. Ναι.
1: Δίδυμος είμαι εγώ. Πάμε παρακάτω.
2: αυτό λέει πολλά, αγάπη.
1: Πες μας τρία πράγματα που λες όταν πατάς κατά λάθος ένα λέγκο πλαστικό ξυπόλυτος.
2: Που να μπορούν να υποθούν στον αέρα.
3: Ναι,
1: ναι, που να μπορούν να μπορούν.
3: Γιατί σε μένα, ναι. Όχι πάλι.
1: Για ξαναπέσα, δεν τα άκουσα.
3: Όχι ρε,
1: ναι.
3: Γιατί σε μένα, γιατί πάλι.
1: Ωραίο, σωστό. Λοιπόν, και το τελευταίο, το οποίο είναι ακόμα πιο εύκολο βέβαια. Πες μας τρία πράγματα που κάνεις μόλις ακούσεις κάποιον στην παρέα και να λέει κερνάω εγώ σήμερα.
3: Ευχαριστώ πολύ, πάμε μία από τα ίδια. Και την επόμενη κερνάω εγώ.
2: Έλα, δώστε. Είναι πολύ καλή, είναι πολύ καλή.
1: Μπράβο, συγχαρητήρια, congratulations. Καταπληκτική.
3: Πάρα πολύ, συγχαρητήρια, είστε και οι δύο υπέροχοι. Μπράβο.
2: Ευχαριστούμε,
1: Εντάξει, και οι δύο είμαστε υπέροχοι, αλλά εγώ είμαι λίγο καλύτερο.
2: Ναι, είσαι πιο υπέροχος.
3: Υπερόχρον πάντα.
2: Υπεροχότατος.
1: Ευχαριστούμε πολύ, μείνε στη γραμμή να σου πούμε τα υπόλοιπα. Ναι, ναι, ναι.

0: Αυτά τα λίγα. Τούρτα δεν έφαγες.
1: Ναι, τούρτα δεν έφαγα. Εντάξει, εδώ μας την έφερε το κακάο. Πολύ ωραία τούρτα. Αλλά θα τη φάω μετά, η αλήθεια είναι. Σας έχω φέρει γλυκάκια εδώ να κεραστείτε.
0: Παιδιά, ο άνθρωπος, για να καταλάβετε, εγώ το κατάλαβα ότι έχει γενέθλια. Δεν είπε τίποτα, δεν έφερε τίποτα. Αλλά τέτοιος ήσουν πάντα σου, μιτζίρι.
1: Πήγαινε να πάει να δεις μέσα στο ψυγιάκι, τώρα που θα κλείσουμε την εκπομπή, να δεις ότι έχω φέρει.
0: Τι
1: αλλά
0: έφερες, ρε.
1: Πήγαινε να πάει να δεις.
0: Ρε, λέει ψέματα, ρε.
1: Δεν λέω ψέματα, εγώ ποτέ.
0: Λέει ψέματα, δεν τράπηκες. Άλλους κι άλλους τους κράζεις.
1: Ναι.
0: Που δεν φέρουν να κεράσουν ποτέ στη δουλειά τους. Γενικά μιλάω.
1: Γενικά μιλάμε. Γενικά μιλάω. Και αόριστα.
0: Και αόριστα.
1: Λοιπόν, εντάξει, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Όχι,
1: για
0: εμείς ευχαριστούμε. Όχι.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζουμε να περάσετε πάρα πολύ ωραία και σήμερα. Αν όντως σας άρεσε αυτό που ακούσατε, αύριο και πάλι Πέμπτη θα είμαστε εδώ.
0: Άντε να περάσει και αυτή η εβδομάδα.
1: Ναι. Με τη Μάνια, τη Δανδουλάκη και εμένα. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Φιλάκια, γεια σας.
0: Φιλάκια, τσάμ. Yeah.

0: φιλενάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι? Πόσες ώρες ήσουν στην κουζίνα?
1: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούρια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
0: Να την απολαύσεις, αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνης.
1: Home Design Σακλαμάκης. Κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
0: Σακλαμάκι σου λέω.
1: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
0: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810 371 226. Ο ειδικός της κουζίνες.
2: Κουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε, από το γάμο, τη βάπτιση, αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα, αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο, έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων. Κουρίτες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσου. Τηλέφωνο 2810 823 976. Δεκαετίες πριν, ο παππούς σου εμπιστεύτηκε την Ιδρομετάλ για να φτιάξει το σπίτι που σήμερα αποκαλείς σπίτι μου. Ένα σπίτι γεμάτο ιστορίες, αναμνήσεις, ασφάλεια και ζεστασιά. Σήμερα, η Ιδρομετάλ με τη νέα τεχνολογία υλικών εγγυάται την άνεση και την ασφάλεια που αξίζεις, προσφέροντας ασφαλείς υδραυλικές εγκαταστάσεις, αξιόπιστα συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού, κομψά είδη υγιεινής και επενδύσεις μπάνιου και δαπέδου με υπερσύγχρονα υλικά. Η Ιδρομετάλ για πάνω από 50 χρόνια είναι στο έργο σου και θα είναι εδώ να στηρίξει και το έργο των παιδιών σου. Ιδρομετάλ. Τεχνολογία υλικών, σφραγίδα αξιοπιστίας σε κάθε έργο. Καλέστε μας σήμερα στο 2810 381 381, επισκεφτείτε τα καταστήματά μας στο Ηράκλειο και τη Ρόδο ή μπείτε στο e-shop.idrometal.gr.
3: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
4: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
3: Τι λες παιδί μου?
4: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
3: Κάζα Ντονάτο. Ιταλικές γεύσεις και παραδοσιακές ελληνικές συνταγές σε τέλεια αρμονία. Πίτσα, λαχταριστές μακαρονάδες, μπέρκερς, σαλάτες και προτάσεις για όλα τα γούστα στις καλύτερες τιμές. Κάζα Ντονάτο. Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810 371 370 και στο 2810 371 330. Ακόμη βρείτε μας σε e-food, στο Box και στη Vault. Διανομή κατοίκων από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κάζα Ντονάτο. Παίζει δυνατά. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
5: Η βεράντα μας λιώνει. Χρειάζεται μια μαγική λύση.
3: Μαγική. Τεντοκριτική. Τέντες, συστήματα σκίασης, βιοκλιματικές πέργολες και ό,τι μπορεί να χρειαστείς.
5: Και μου λες ότι εξυπηρετούν σε όλη την Κρήτη.
3: Φυσικά. Με έδρα το Ηράκλειο, από τα Χανιά μέχρι τη Σιτία. Τεντοκριτική. Άνεση και κομψότητα παντού, εδώ και 50 χρόνια.
5: Τεντοκριτική. Σοφοκλή Βενιζέλου 70. Τηλέφωνο 2810 24 40 49. Τεντοκριτική. Δημήτρης Μαρκατά.
3: Λύσεις που μοιάζουν μαγικές.
1: Τι έπαθες?
6: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
6: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
6: Έχω.
1: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
6: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
7: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.

Καλημέρα, Music Lab 105,8. Εδώ είμαστε κι εμείς, Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου, μία και μοναδική, στην παρέα σας για τις επόμενες 3 ώρες. Με την καλύτερη διάθεση πάνω απ' όλα, την καλύτερη ελληνική μουσική, τα πολλά και πλούσια δώρα που θα σας δώσω και σήμερα, αλλά και τα νέα της ημέρας. Τι λέτε, ξεκινάμε?

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου, οι επιτυχίες σου. Το ραδιόφωνο σου, Music Club 105,8.

με παραλία με Music Club στα ηχεία. Music Club 105,8.

0: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
0: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
2: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνα.
3: Music Club 105,8. Πέσει δυνατά σε κάθε παραλία.

Μητσοτάκη στο Residence και το Maison, όπου θα βρεις τα πιο ιδιαίτερα και exclusive κομμάτια. Όλα τα καταστήματα στη Λεωφόρο Κνωσού. Κοντά μας και η Auto Track. Τράκαρες το έφτιαξες μόνο στην Auto Track.

Όπως όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχεις σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες. Σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
2: Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, κάθε μήνα σας περιμένουν δυνατές προσφορές σε τροφές, άμμο, grooming, λιχουδιές και προϊόντα φροντίδας για κάθε κατοικίδιο. Και τώρα, το νέο Pet Samolis καλοκαιρινού αλλάζει επίπεδο. Κάθε εβδομάδα, δώρα, special offers, grooming events και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Γιατί στα Pet Samolis δεν έρχεσαι απλώς για ψώνια. Έρχεσαι γιατί πάντα κάτι συμβαίνει. Με ειδικές τιμές για φιλοζωικές οργανώσεις και ανθρώπους που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στα ζώα. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis. Εδώ η αγάπη γίνεται φροντίδα. Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίου φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα.
3: Πόπο, πού το βρήκες αυτό το t-shirt? Και οι κάλτσες, πόπο, τα σπάνε, μπρο.
4: Στο Six Seven Store, το μικρότερο κατάστημα της πόλης μας με τα πιο ιδιαίτερα fashion προϊόντα. Unisex t-shirts, funky κάλτσες και μοναδικά καπέλα που τα φτιάχνεις εσύ με charms και stickers που σε εκφράζουν.
3: Και πού είναι αυτό?
4: Στο κέντρο του Ηρακλείου, δίπλα στα Goodies, Ψαρομιλίγων 6. Ή μήπως 7.
2: Six Seven Store, Ψαρομιλίγων 6. Ή 7. Δίπλα στα Goodies. Τώρα, νέο κατάστημα 6-7 στη Χερσόνησο. Ελευθερίου Βενιζέλου 162. Μην κουνηθείς. Έτσι όπως κρατάς τη σαγκριά και πέφτει πάνω σου ο ήλιος, είσαι για φώτο.
5: Ναι, αλλά να φαίνονται και τα πιάτα με φόντο, τους κάκτους και τη θάλασσα.
2: Ω, γράφει ωραία στην κάμερα. Κάνε tag να σ' ανεβάσουν.
5: El Puerto. Mexican food by the beach και cocktails με θέα το απέραντο γαλάζιο.
2: El Puerto. Κράτα τη στιγμή.
6: Πονάς. Έχεις πονοκέφαλο. Πόνο στις αρθρώσεις. Πονόδοντο. Έχεις πόνους περιόδου. Πυρετό. Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως. Μεγάλος, μικρός. Πόνο στους μυς. Στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με Ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
7: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Διαφημίσεις!

0: Λοιπόν, η Ρία Ελληνίδου είναι εξαιρετικά αφιερωμένη στον Παναγιώτη Μάρτη που έχει σήμερα τα γενέθλιά του. Ξέρω ότι σου αρέσει η Ρία. Δεν σ' αρέσει η Ρία, δεν σ' αρέσει η Ρία.
1: Μετά τη λέω, έχω βγάλει το πρόγραμμα.
0: Γιατί, επειδή τα φτιάξαμε με τον Αλεξάνδρου.
1: Γι' αυτό με απάτησε, ναι.
0: Δεν τρέπεσαι να βγάζει του καλλιτέχνε από το πρόγραμμά μα για τα προσωπικά σου.
1: Τι να κάνω. Τώρα εγώ είδα ένα story ότι πρέπει να είναι έγκυο, λέει. Ανέβασε αυτό ένα story.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, εγώ θα στα λέω τα κουτσομπολιά. Εσύ κάνει εκπομπή κουτσομπολιστική. Εγώ θα στα λέω.
0: Κάτσε, ρε φίλε, δεν μπήκα ακόμα καλά.
1: Ναι, εγώ.
0: Στι πηγέ μου, στι πηγέ.
1: Έγκυο είναι.
2: Θα τα μάθει σήμερα.
1: Σε ενδιαφέρουσα.
0: Θα τα πω σε λίγο αναλυτικά. Ο Μανώλη ο Φουρναράκη εδώ, άνθρωπό μα, να πούμε χρόνια πολλά στον Παναγιώτη.
1: Το βίντεο να δείτε που ανεβάσαμε τώρα με τον Μανώλη που μας λύνει όλα τα προβλήματα εδώ.
2: Τα πάντα.
0: Όντως, τι είναι αυτός, ρε Παναγιώτη, πολυμηχάνημα,
2: Χάγκερ. Πολυεργαλείο.
0: Χάγκερ. Ναι, αλλά τις αφίσες με τις έχεις βάλει τις καινούργιες εδώ στην οθόνη να παίζουν.
1: Ποιες αφίσες δεν θέλει.
2: Ο Παναγιώτης είναι ο υπεύθυνος.
0: Έχουμε με τη Σεβίνα τη διαιτολόγο μας, έχουμε κάτι άλλο σοβαρό.
1: Σιγά, μην βάλουμε εδώ πέρα όλο το τάγμα του τέτοιου. Δύο-τρεις είναι μόνο για μας. Δεν ξαναμπαίνει άλλος. Δεν μπαίνει άλλος, τελειώσαμε.
0: Ναι, ρε φίλε, τις ενώδειες εκπομπής μου να βάλει. Δηλαδή, μόνο τη φάτσα του θα βλέπουμε εδώ, κατάλαβε.
1: Δεν βάζουμε τίποτα.
2: Φαντάρο τον έχουμε.
0: Το Γιωργάκι μου.
2: Το Γιωργάκι.
0: Φαντάρο τον έχουμε. Στη ζούγκλα τον έχουμε. Ναυτάκι τον έχουμε. Με τον μπάσκετ μου άρεσε πολύ. Αλλά και εμάς ποδοσφαιρίστρες ήταν ωραία, Παναγιώτη.
1: Ναι. Αυτή η τέρμα αυτή... δεξιά που έχει γράψει που λένε Μαρίνα στα αθλητικά. Μοιάζει σαν τη φίλη στη Μαρία, την άλλη.
0: Την Πατεράκι, να βάλουμε και την Πατεράκι να βάλουμε σε αφήσεις μας.
1: Έλα, ευχαριστούμε, γεια σου τώρα.
0: Έλα, happy birthday to you. Μάνο, τι γίνεται, πες μου λίγο, έξω έχει κίνηση το κέντρο.
2: Έχει
0: φτιάξει ο καιρός. Ναι. Χαμός τα baby bar,
2: βέβαια.
0: Τέλεια. Παίρνουν όλοι τα γνωστά, τα φραουλίτσες, τα κερασάκια και τα τσέρι.
2: Έτσι.
0: Τι να σε αφιερώσω. Πού πήγε ο Μάρτης, καλέ, του έχω βάλει τα χρόνια πολλά.
2: Και θα τα ακούσω από το αμάξι.
0: Άντε, τα πούμε εμείς. Happy birthday. Στην κολόνα του σταθμού, στον Παναγιώτη τον Μάρτη. Δίδυμος. Από εκεί να καταλάβετε τι περνάμε.

Καλοκαίρι στην Κρήτη. Καλοκαίρι στην Κρήτη. Παρέα με το καλύτερο ραδιόφωνο και τους καλύτερους ακροατές. Music Lab 105,8.

Music Lab 105,8. Σήμερα Τετάρτη 3 Ιουνίου γιορτάζει η Πατία και ο Ιπάτιος, χρόνια τους πολλά. Ενώ είναι η Παγκόσμια ημέρα του ποδήλατου. Τι ωραία που είναι το ποδήλατο, παιδιά. Τι και αν το κάναμε μόνο μικροί, πλέον είναι πάρα πολύ και οι μεγάλοι που κάνουν ποδήλατο. Κάποιοι το κάνουν έτσι και αγωνιστικά και πιο επαγγελματικά και μπράβο τους, από τα πιο ωραία έτσι, αθλήματα. Και κάνεις και πολύ ωραία πόδια. Οπότε οι λάτρες του ποδήλατου σήμερα, βγείτε στην πόλη, παιδιά. Και κάντε τις βολτίτσες σας. Πάρα πολύ ζέστη. Ωραία που έχει ανέβει η θερμοκρασία. Ωραία που έχουμε μπει έτσι με τον Ιούνιο. Κατευθείαν κάναμε ποδαρικό με καλό καιρό και ελπίζουμε να συνεχίσει έτσι, γιατί θέλουμε να πάμε παραλία, θέλουμε να κάνουμε μπανάκια και να ακούμε βέβαια τον αγαπημένο μας σταθμό. Όλοι εσείς όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, στέλνετε μηνυματάκι στο Viber του σταθμού μας 6970 11 10 58. Αποθηκεύστε τον αριθμό μας, στείλτε την καλημέρα σας, στείλτε μου μια φωτογραφία και αν είστε από καμία παραλία ακόμα καλύτερα, γιατί θα ζηλέψω πολύ. Αν και εγώ σας προτείνω να πάτε στο Ocean Seaside στην ανάληψη Χερσονήσου, να κάνετε τη βουτιά σας, να πιείτε το καφεδάκι σας, να δοκιμάσετε υπέροχη κουζίνα από τους σεφ του μαγαζιού, φρέσκα ψάρια, κρεατικά, σούσι εξαιρετικό και φυσικά δροσιστικά κοκτέιλς επάνω στην άμμο.

0: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Maison, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
1: Όπα, τι βλέπω φίλε, καινούριο αμάξι.
2: Το παλιό είναι. Απλώς το έπλυνα και επανέφερα το χρώμα.
1: Και έγινε έτσι.
2: Wow, εδώ μιλάμε για κανονική μεταμόρφωση.
1: Όχι αγόρι μου, μιλάμε για Auto Clean Aerikos.
3: Η πιο ολοκληρωμένη πρόταση για καθαρισμό αυτοκινήτων στο Ηράκλειο. Auto Clean Aerikos. Εσωτερικό και εξωτερικό πλύσιμο. Βιολογικός καθαρισμός. Γυάλισμα. Κέρωμα. Αντιαβροχοποίηση. Τοποθέτηση φημετζαμιών. Τηλέφωνο 6976-412405. Auto Clean Aerikos. Και έχεις ένα νέο αμάξι ολοταχώς.
4: Karam Crete Spa, η δύναμη της νεκράς θάλασσας, συναντά τις τελευταίες εξελίξεις της αισθητικής και της τεχνολογίας. Με τα νέα ολοκληρωμένα και σούπερ αποτελεσματικά πακέτα αντιγύρανσης, αδυνατίσματος και κυταρίτιδας, καθώς και τα πακέτα αποτρίχωσης με το νέο laser Electra Plus. Τελευταίας γενιάς, ετοιμάσου για τη νέα σεζόν και κλέψε την παράσταση. Karam Crete Spa. Και για όλους τους αγαπημένους σου, μην ξεχνάς την δωροκάρτα ομορφιάς και ευεξίας Karam Crete Spa. 281-684-99.
5: Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 8.30, το πρώτο καλοκαιρινό fashion show στο Ηράκλειο είναι γεγονός. Στο θερινό Seaside Bar στην παραλιακή Ηρακλείου. Επώνυμα καταστήματα της πόλης μας παρουσιάζουν όλες τις νέες τάσεις της μόδας για το καλοκαίρι του 2026. Για τη γυναίκα, για τον άντρα και το παιδί. Πολλά δώρα και εκπλήξεις. Fashion is Art παρουσιάζει η Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου. Στο θερινό Seaside Bar, δίπλα στο πολυχώρο Envy. Είσοδος δωρεάν.
6: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
7: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
8: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
9: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
10: Ναι, να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy.
9: Πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
11: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως τον ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
12: Εντός Ηρακλείου, Λεωφόρος Κνωσού 223. Σας περιμένουμε.
13: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
14: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
15: Skip Scone 50 μεζούρες ή υγρό 52 μεζούρες, 8 και 28 και 10 έξτρα πόντι. Τυρί Ντιρόλο Γερμανίας, το κιλό 8 και 32. Γλώσσα φιλέτ Ολλανδίας, 630 γραμμάρια, κόκαλης 4 και 48 και 5 έξτρα πόντι.
14: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
16: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο, ραδιόφωνο όπως το θες.
17: Είναι μία!

Καλέ, ποιος είναι αυτός? Καλέ, τι έπαθε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου? Μα τι γίνεται με τη showbiz στην ελληνική? Μία ο Αντώνης Ρέμος κάνει επέμβαση. Μία ο Γιώργος Μαζονάκης πέφτει, κατασκοτώνεται. Τώρα ο εσπευσμένα στο νοσοκομείο, άιντε να το πω, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Δύσκολη περιπέτεια υγείας για τον αγαπημένο μας παρουσιαστή. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, παιδιά, το μεσημέρι της Δευτέρας. Τώρα βέβαια το μάθαμε εμείς, με αφόρη τους πόνους. Το θέμα είναι ότι ο Γρηγόρης είναι σαν και εμένα και να πονάει δεν μασάει. Και παρόλο που πονούσε, πήγε και κάνει γυρίσματα για The Tonight Show. Όταν μετά, λέει, ανακάλυψε ότι τελικά περνούσε κολικό νεφρού. Μάλιστα, σήμερα σε δηλώσεις του είπε ότι είναι το πιο επώδυνο πράγμα που έχω βιώσει τα 52 μου χρόνια. Δεν έχω ξανανιώσει τέτοιο πόνο, είπε ο αγαπημένος μας παρουσιαστής. Παιδιά, δεν υπάρχει ο πόνος του νεφρού. Εντάξει, πρέπει να ζωρίσει και πάρα πολύ ο Γρηγόρης. Ευτυχώς πήγανε όλα καλά. Μάλιστα, βγήκε και τηλεφωνικά και στην ραδιοφωνική του εκπομπή, ζητώντας και συγγνώμη έτσι από τους ακροατές που έλειπε. Άμα είσαι παιδί με εργασιόμανη, τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτή τη ζωή. Τέλος, καλό, όλα καλά. Βγήκε έτσι, το είδαμε και στη Σούπερ Κατερίνα που έπαιξε το απόσπασμα σήμερα. Ζώρικο, αλλά ελπίζουμε τώρα να είναι όλα μια χαρά. Κάτι έχω πάθει, κάτι έχει πάθει showbiz τώρα τελευταία, που λέει και η Ειρήνη Μερκούρη σε ένα τραγούδι από τα παλιά, σε μια μεγάλη επιτυχία. Για ακούστε.

Music Club 105,8 εδώ, Μαρέα και με τον Όμιλο Καρπαθιωτάκη, ο οποίος είναι κοντά μας από το 1979 και συνεχίζει να μας προσφέρει υπέροχα χειροποίητα επιπλέον για όλο το σπίτι σε τρία καταστήματα: στο Έντεχνο, στο Residence και στο Maison, που έχει έτσι τα πιο ιδιαίτερα και exclusive κομμάτια. Θα βρείτε και ωραία μικροέπιπλα και πολλά διακοσμητικά. Μία επίσκεψη νομίζω ότι θα σας πείσει όλα τα καταστήματα στην Λεωφόρο Κνωσού. Καταλαβαίνεις ότι μπαίνει καλοκαίρι όταν τελειώνουν οι αγαπημένες σου σειρές τηλεόραση. Παιδιά, χτες είχαμε μεγάλο φινάλε, grand finale. Για το Πόρτο Λεόνε, στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια, αυτή την εξαιρετική σειρά που είχε σημείο αναφορά στην Τρούμπα, έτσι κάποτε στον Πειραιά, με τον Βασίλη Μπισμπίκη πρωταγωνιστή, εκ των πρωταγωνιστών μάλλον. Αν και νομίζω ότι στο φινάλε μείνανε πολύ, μας έμεινε μια πικρία, διότι σκοτώθηκε χθες το τελευταίο επεισόδιο ο Βασίλης Μπισμπίκης, ο αστυνόμος δηλαδή της σειράς. Με το Πόρτο Λεόνε να κάνει σχεδόν 23%, άφησε κατά πολύ πίσω το The Tonight Show και τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Ήταν εξαιρετικά τα δύο επεισόδια που παρακολουθήσαμε, αν και δεν είχε happy end όπως θα θέλαμε. Αλλά νομίζω ότι η Μαρίνα Ζλάνογλου αλλά και ο Σισοβίτης, παιδιά, έδωσαν ρέστα σε αυτή τη σειρά με τις ερμηνείες τους. Μία σειρά που απευθυνόταν βέβαια στην Τρούμπα και είχε να κάνει έτσι με μαφία, με νύχτα κτλ. Ξέρετε, αυτά που μου αρέσουν εμένα. Και τώρα αυτές τις ημέρες τελειώνουν και οι υπόλοιπες αγαπημένες μας τηλεοπτικές σειρές. Όλα μοιάζουν καλοκαίρι, σήμερα κατά τη θένη. Γι' αυτό ότι πλέον τα καλοκαιρινά βράδια θα είμαστε έξω και όχι σπίτι να παρακολουθούμε τηλεόραση. Έξω παρέα με Music Club σας θέλω.

0: όταν κολυμπάει.
1: Τι λέει ρε το άτομο.
0: Ακού και κολύβα.
2: Music Club 105,8. Κολυμπάς μαζί του.
3: Κοίτα να μαθαίνεις το καλομυράκι που όσο μεγαλώνει τόσο πιο όμορφη γίνεται η καλομύρα. Παιδιά, ναι, αυτή η θεϊκή μορφή που την είχαμε λατρέψει μέσα από, από το reality φυσικά στην αρχή. Μετά τη λατρέψαμε στην Eurovision, μας είχε φέρει τότε την τρίτη θέση με το My Secret Combination. Έδωσε μια πολύ ωραία συνέντευξη στον Ανέστη Ευαγγελόπουλο σε ένα podcast που έκαναν και μάλιστα μίλησε πρώτη φορά τόσο πολύ για τα προσωπικά της. Είπε ότι με τον άντρα της, τον Γιώργο Μπούσαλ, είναι πάρα πολλά χρόνια μαζί. Είναι από παιδιά μας, να ξέρετε, και είναι σαν να τον έχει παντρευτεί, λέει, τρεις φορές. Μάλιστα δεν δίστασε να πει ότι κάνει 4 χρόνια ψυχοθεραπεία και ότι την έχει βοηθήσει πάρα πολύ, ιδίως στα θέματα με τον σύζυγό της. Μίλησε για την ηρεμία στη σχέση της, ότι τώρα είναι όλα πολύ ήρεμα. Και ότι αν την απατούσε, λέει, ποτέ ο Γιώργος, δεν ξέρει τι θα έκανε, μπορεί και να τον συγχωρούσε. Αυτά είπε η Καλομύρα. Και ήταν πάρα πολύ αναλυτική σε ό,τι αφορά την οικογένειά της, τα παιδάκια της. Έχει φτιάξει μια πολύ ωραία οικογένεια. Και το σύζυγό της, που εντάξει, έχουν περάσει, λέει, και 2 φορές κρίση, αλλά ποιο ζευγάρι δεν περνάει κρίση. Δεν ξέρω αν εσείς θα συγχωρούσατε την απιστία, παιδιά, αν μαθαίνατε ότι σας απατάει ο σύζυγος, παύλα σύντροφος κτλ. Για στείλτε μου ένα μηνυματάκι στο Viber του σταθμού στο 6970-11-1058 να δούμε και τις δικές σας απόψεις. Πάντως η Καλομύρα ήταν πολύ cool. Σου λέει 20 χρόνια με τώρα μαζί του. Και να κάνει κανένα παραστράτημα δεν έγινε και κάτι.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
2: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
3: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
4: Αγάπη μου, σήμερα θέλω κάτι ξεχωριστό. Να χαλαρώσω σε μια ξαπλώστρα στη θάλασσα.
5: Το έχω. Πάμε Caravel στην Αμουδάρα.
4: Έχει κάτι καλό να φάμε?
5: Από σούσι και απίθανα κοκτέιλ μέχρι απολαυστικές δημιουργίες με φρέσκα υλικά από ντόπιους παραγωγούς δίπλα στο κύμα.
4: Caravel, η exclusive πλευρά της διασκέδασης. Από το πρωί για καφέ, snack, brunch, έως το βράδυ με κρέαση ψάρι με την υπογραφή του διακεκριμένου σεφ Χρήστου Λάπα.
5: Caravel, 2810 824 724. Εκεί που η ηρεμία γίνεται πολυτέλεια.
6: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
7: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
8: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,35. Κοκακόλα Εξάδα 330 ml 4,50. Φέρι υγρό πιάτων 900 ml 3,09 ευρώ. Προϊόντα Καροτέν και Τέζα σε σούπερ τιμές Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
9: Διαφημίσεις, γέλα!
10: Βάλε τώρα μουσική.
0: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
11: Μόνο επιτυχίες.
12: Μόνο επιτυχίες.
11: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

είναι στις επιτυχίες. Μα τι ωραία μέρα που είναι η σημερινή. Είναι Τετάρτη, βρισκόμαστε στην καρδιά της εβδομάδας. Έχει φτιάξει διάθεσή μας. Δεν είναι μόνο η μακρυπούλια που ανεβάζει φωτογραφίες από τη θάλασσα και λέει το καλοκαίρι μου φέρνει πάντα χαρά. Και εγώ το ίδιο είμαι. Ζέτα μακρυπούλια, summer girl forever και καλοκαίρι για πάντα. Μία πολύ ωραία εκδήλωση, μία επίδειξη μόδας θα γίνει απόψε το βράδυ στο Θερινό. Είναι το πρώην Άβαλον, δηλαδή δίπλα στον Πολυχώρο Envy, για να καταλάβετε πού ακριβώς σας λέω. Θα πάθετε πλάκα με το μαγαζί, πανέμορφο, κυριολεκτικά νομίζω ότι είσαι πάνω στη θάλασσα. Νιώθεις αν είσαι σε πλοίο, με κοκτέιλάρες, με πολύ ωραίο φαγητό, πολύ ωραία κουζίνα. Και σήμερα στις 8.30 έχουμε μια πάρα πολύ ωραία καλοκαιρινή επίδειξη μόδας με όλες τις νέες τάσεις της μόδας, σε γυναικεία, σε ανδρικά, σε νηφικά, σε κοσμήματα, σε παιδικά ρουχαλάκια. Θα έχουμε και μικρά μοντέλα και σας περιμένουμε όλους. Θα παρουσιάζω την εκδήλωση με χορηγό φυσικά το Music Club 105,8. Είναι δωρεάν η είσοδος, οπότε νομίζω ότι είναι η καλύτερη πρόταση για σήμερα Τετάρτη να έρθετε κοντά μας στο Θερινό Seaside, στην παραλία Ηρακλείου, δίπλα ακριβώς στο Envy. Να παρακολουθήσετε και τη μόδα και να δείτε, να πιείτε και τα κοκτέιλ σας. Πάρα πολύ ωραία βραδιά. Σας περιμένω. Αναβίση για τη συνέχεια και επιστρέφω για να κάνουμε διαγωνισμό από το κατάστημα Λελεδάκης, αφού και το κατάστημα Λελεδάκης θα δείξει τις αντρικές δημιουργίες του απάνω στην πασαρέλα μας σήμερα το βράδυ.

πάμε να κάνουμε διαγωνισμό λοιπόν εδώ στο Music Lab 105,8. Πάμε στο αγαπημένο μας αντρικό κατάστημα Λελεδάκης που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης Δικαιοσύνης 17, σε ένα υπέροχο κτίριο. Θα πας να επιλέξεις ρούχα για όλες τις ώρες της ημέρας και μην ξεχνάς, το κατάστημα Λελεδάκης έχει και κουστούμια. Το βράδυ θα τα δεις και στην πασαρέλα μας αν έρθεις βολτίτσα στο Θερινό που είναι το πρώτο μεγάλο summer fashion show για το Ηράκλειο. Λοιπόν, δωρε επιταγή αξίας 30 ευρώ έχω ετοιμάσει για έναν φίλο ακροατή, για μια φίλη ακροάτρια που θέλει να το κάνει δώρο στον άντρα της. Στέλνετε μηνυματάκι στο Instagram του σταθμού με τη λέξη Λελεδάκης και τα στοιχεία σας. Πάμε τώρα στη Ρία Ελληνίδου. Έχουν φουντώσει φήμες γιατί ή μας τρολάρουν η Ρία Ελληνίδου με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου ή όντως παίζει να είναι έγκυος. Μας δίνουν έτσι ψίχουλα-ψίχουλα από τα story τους και το Instagram τους. Ανέβασε λοιπόν ένα story ο Δημήτρης Αλεξάνδρου όπου φαίνεται η Ρία Ελληνίδου να τρώει το αυγουλάκι της, το πρωινό της δηλαδή, μαζί με γαλοπούλα. Τώρα είναι αυτό ζαμπόν, δεν μπορώ να καταλάβω. Συνοδεύοντάς το με τη λεζάντα, αν ξεκινάμε από τώρα να τα μπερδεύουμε, να δούμε τους επόμενους μήνες. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό άναψε φωτιές, διότι σου λέει αν αυτή πεινάει και μπερδεύει και τα φαγητά, δηλαδή πώς τρώνε η αγκυμονούσα αλμυρό με γλυκό, τότε άστα να πάνε. Δεν ξέρω αν το κάνουν για να μας τρολάρουν ή αν είναι αλήθεια. Θα φανεί, παιδιά. Ό,τι και αν είναι, θα φανεί. Ωραίο ζευγάρι όμως. Από μένα είναι ναι.

0: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
1: Στο Karam Creed Spa, η δύναμη της νεκράς θάλασσας συναντά τις τελευταίες εξελίξεις της αισθητικής και της τεχνολογίας. Με τα νέα ολοκληρωμένα και σούπερ αποτελεσματικά πακέτα αντιγύρανσης, αδυνατίσματος και κυταρίτιδας, καθώς και τα πακέτα αποτρίχωσης με το νέο laser Electra Plus. Τελευταίας γενιάς, ετοιμάσου για τη νέα σεζόν και κλέψε την παράσταση. Karam Creed Spa. Και για όλους τους αγαπημένους σου, μην ξεχνάς την δωροκάρτα ομορφιάς και ευεξίας Karam Creed Spa. 281-600-8499.
2: Νιώθω πίεση. Αφού σ' αρέσει. Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
3: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για στραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου. Πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ. Υπάρχουν πράγματα που δεν τα πιστεύεις αν δεν τα ζήσεις. Αναδρομές και η ατμόσφαιρα έτοιμη να γράψει ιστορία σε κάθε σας εκδήλωση. Εκλεπτισμένες γεύσεις με την υπογραφή της Νεκταρίας Κοκκινάκη. Τρεις χώροι που η φιλοξενία σε αγκαλιάζει. Αναδρομές Hall, κτήμα Ήβη και κτήμα Καλίστη. Εκεί που η μαγεία της στιγμής γίνεται πραγματικότητα. Αναδρομές στις Αρχάνες.
4: Στο πάρι, σουτάρι και... Πίξελ, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
5: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, στην αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Η βεράντα μας λιώνει. Χρειάζεται μια μαγική λύση.
7: Μαγική. Τεντοκριτική. Τέντες, συστήματα σκίασης, βιοκλιματικές πέργολες και ό,τι μπορεί να χρειαστείς.
6: Και μου λες ότι εξυπηρετούν σε όλη την Κρήτη.
7: Φυσικά. Με έδρα το Ηράκλειο, από τα Χανιά μέχρι τη Σιτία. Τεντοκριτική. Άνεση και κομψότητα παντού, εδώ και 50 χρόνια.
6: Τεντοκριτική. Σοφοκλή Βενιζέλου 70. Τηλέφωνο 2810-244049. Κριτική Δημήτρης Μαρκατάτος όμικρον έψιλον.
7: Λύσεις που μοιάζουν μαγικές.
8: Ιστορικά να το δεις, με τη Media Strom κερδίζουμε από τότε που υπάρχουμε. Γιατί και υπαρξιακά να το δεις, με έως μείον 40% σε ποιοτικά προϊόντα ύπνου Media Strom αλλάζει η ψυχολογία σου.
9: Με προσφορές που δεν υπάρχουν.
10: Media Strom. Enjoy the sleep intelligence.
11: Βρείτε τη Media Strom στο Ηράκλειο σε δύο σημεία. Στη Λεωφόρο Κνωσού 256 και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 171. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-236-500. Media Strom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
12: Από την κορυφή του Ψιλωρίτη για όλα.

91 σε επιτυχίες. Εδώ είμαστε και πάλι. Επιστρέψαμε για την τελευταία ώρα της εκπομπούλας μας. Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου, παρέα σας. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 2. Παρέα και με την Calco Creta Aluminum Construction, την αγαπημένη μας εταιρεία. Στα πεζά Ηρακλείου αλλά και στο calco.gr που μπορείς να μπεις και να δεις τα μεγάλα έργα που έχει αναλάβει και έχει φέρει εις πέρας η Calco μας. Προμηθεύει και τους φίλους κατασκευαστές με έτοιμες συνεπίπεδες πόρτες ασφαλείας, έτοιμα κουφώματα αλουμινίου και πάρα πολλά άλλα. Γιάννης Τσιμιτσέλης ήταν καλεσμένος χτες στο The Tonight Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Μίλησε για την εκπομπή που παρουσιάζει πλέον το Όπου Υπάρχει Ελλάδα, από τις πιο ωραίες εκπομπές, με τα πιο ωραία πλάνα, με όλες τις γωνιές από την πανέμορφη χώρα που ζούμε. Είπε ότι στην αρχή ζορίστηκε, είναι πολύ δύσκολο το live, ότι αυτός απλά κλήθηκε να παρουσιάσει και δεν είχε καμία σχέση με τους προηγούμενους παρουσιαστές, γιατί πολλά ακούστηκαν και πολλά γράφτηκαν και καλά έκανε και το ξεκαθάρισε ο Τσιμιτσέλης. Επαγγελματίας είναι, του έγινε μια πρόταση, είπε το ναι. Ότι στην αρχή τα βρήκε σκούρα, αλλά τώρα λέει που έχει συνηθίσει, πάνε όλα καλά και με τις συνδέσεις από τα διάφορα μέρη και πόλεις της Ελλάδας κτλ. Επίσης, είπε για την ταινία που είχε παρουσιάσει τα Χριστούγεννα. Είχα πάει σινεμά, είχα πάει στο Τεχνόπολης, την είχα δει πάρα πολύ ωραία. Ήταν η πρώτη του ταινία που ήταν πίσω στην παραγωγή ο Τσιμιτσέλης. Κουραμπιέδες από χιόνι. Άσπρισα, λέει, μέχρι να βγει, λέει, η ταινία η συγκεκριμένη. Άσπρισαν τα μαλλιά μου από το άγχος, από το στρες. Μετά από 25 λέει, ταινίες που έχει πρωταγωνιστήσει ο Τσιμιτσέλης, αποφάσισε να μπει και πίσω στην παραγωγή. Ήταν από τις πολύ ωραίες χριστουγεννιάτικες ταινίες. Δεν είχαμε έτσι ελληνική ανάλογη χριστουγεννιάτικη ταινία και νομίζω ότι τα πήγε πάρα πολύ καλά ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, που είναι ούτως ή άλλως από τους αγαπημένους μας ηθοποιούς. Και μακάρι να ακολουθήσουν και άλλες ταινίες δικές του. Πάμε να ακούσουμε τώρα Κατερίνα Λιόλιου. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό. Τραγούδι που ζητάτε συνεχώς εδώ στο Music Club 105,8.

0: Τίποτα άλλο.
1: Τίποτα άλλο και είστε έτοιμοι να πατήσουμε το κουμπί, να κάνουμε το διαγωνισμό, να δούμε ποιος θα κερδίσει αυτή την δωρεοεπιταγή από το κατάστημα Λελεδάκης. Να πάτε να ψωνίσετε υπέροχα αντρικά ρούχα. Η νέα κολεξιόν είναι εξαιρετική και πάντα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Λοιπόν, να δούμε ποιος ποια θα είναι η νικήτρια. Και είναι η φίλη μας η Νικολέτα. Μπράβο, βρε Νικολέτα, θα πας να ψωνίσεις στον καλό σου, φαντάζομαι. Είναι αντρικά ρούχα και Λελεδάκης. Πάρτε έτσι ένα ωραίο μπλουζάκι από αυτά τα ωραία, τα πλεκτά, τα κοντομάνικα που είναι πολύ της μοδός. Αλλά ό,τι και να πάρεις από το Λελεδάκι θα είναι πολύ πολύ fashion. Λοιπόν, μην ξεχνάτε και τις αναδρομές στις Αρχάνες που είναι καθημερινά κοντά μας, για τον πιο τέλειο γάμο, για μια ονειρεμένη βάπτιση, για την κοινωνική σας εκδήλωση γενικότερα. Τρεις χώροι, κορυφαίες υπηρεσίες, υπέροχο φαγητό, νέο μενού με την επιμέλεια της Νεκταρίας Κοκκινάκη, στο αναδρομές Hall και στα δύο κτήματα Ήβη και Καλίστη. Γίνεται, ναι, γίνεται να τα βρεις όλα σε έναν χώρο και αυτό γίνεται μόνο αν πας στις αναδρομές στις Αρχάνες.

0: σ' αγαπώ.
1: Τα πήρες όλα.
2: Ναι.
1: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
2: Ναι καλέ.
1: Όλα. Φύγαμε.
3: Το αντιλιακό μου, το μαγιό μου και το ραδιόφωνο μου.
1: Music Club 105,8.
4: Το παρεάκι σου στην παραλία.
5: Το παρεάκι σου στην παραλία είναι ο αγαπημένος σου σταθμός Music Lab 105,8. Πριν σας έβαλε ένα γκαλοπάκι σχετικά με τις δηλώσεις της Καλομήρας που είπε ότι αν την απαντούσε ο σύζυγός μπορεί και να τον συγχωρούσε. Εντάξει, το τι απαντήσεις έχουν δώσει οι ακροάτριές μας δεν υπάρχουν, αλλά θα κρατήσω αυτή της Νίκης, η οποία μου λέει με κόλυβα και με ελληνικό καφέ. Συγχωρείτε η απιστία, Κωνσταντίνα μου. Εντάξει, έγραψες. Εντάξει, παιδιά, αυτό εξαρτάται. Δεν θέλω κι εγώ να πάρω θέση. Δεν ξέρεις και σε τι mood θα σε βρει. Πάμε τώρα στο Κωνσταντίνο Αργυρό. Κυκλοφόρησε νέο άλμπουμ με άρωμα Ελλάδας, θα έλεγα εγώ. Το τραγούδι του Καμπάνες, το οποίο ακούσε εδώ στο Music Lab 105,8. Νομίζω ότι ο Κωνσταντίνος Αργυρός έχει πιάσει το νόημα. Είναι τελείως ambassador της Ελλάδας. Το αγόρι μας με το πολύ ωραίο βίντεο κλιπ, με το κλισάκι μας, με τον καταγάλαν ουρανό, με την καταγάλαν η θάλασσα. Είναι πάρα πολύ ωραίο το τραγούδι. Πάμε να τα ακούσουμε για ένα Κωνσταντίνο Αργυρό. Που σίγουρα είναι μεγάλη διαφήμιση για την χώρα μας. Είναι και πανέμορφος. Φτου, φτου,

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες. Σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
2: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον πεδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχη.
3: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
2: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
3: The Thermos Events.
2: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
3: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
2: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
4: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
5: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy, πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
6: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
7: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Σάββατο 6 Ιουνίου από τις 11 το πρωί. Πανελλήνιο Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Κρήτης Σωματικής Διάπλασης. Fitness Hercules Mr. Crete Semi Pro. Κλειστό γυμναστήριο Μελίνα Μερκούρη. Νέα Λικαρνασσός. Το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός της Κρήτης στη σωματική διάπλαση και fitness. Μεγάλη χορηγή. Όμιλος εταιριών Καραφωτιάς Γιώργος και Όμιλος εταιριών Φρουδαράκης Εμμανουήλ.
9: Διαφημίσεις! Yeah!

0: Club.
1: Παίζουμε μόνο τις επιτυχίες και θα συνεχίσουμε να παίζουμε μόνο επιτυχίες. Έρχεται ο DJ μας για να μιξάρει σε πολύ πολύ λίγο όλες τις μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. 6 με 8 ακολουθεί ο Χάρης Σταματάκης και 8 με 10 τον Τώρα μας. Σας περιμένουμε το βράδυ όλους στο πρώτο Summer Fashion Show για την πόλη μας στο Ηράκλειο. Μία μοναδική καλοκαιρινή επίδειξη μόδα στο θερινό Seaside. Είναι ο νέος χώρος δίπλα στον πολυχώρο Envy. Με όλες τις νέες τάσεις της μόδας σε γυναικεία ρούχα, αντρικά από το κατάστημα Λελεδάκη. Το είπα και πριν. Νηφικές δημιουργίες, κοσμήματα, παιδική μόδα. Θα είναι πάρα πολύ ωραία. Η είσοδος είναι δωρεάν. 8:30 το βράδυ απόψε. Παρέα με Music Lab 105,8. Θα είμαι και εγώ εκεί εννοείται να παρουσιάζω την εκδήλωση. Μια ωραία πρόταση απόψε το βράδυ. Από εμένα την Κωνσταντίνα, πολλά πολλά φιλιά. Θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 11 ακριβώς. Να μου είστε καλά, να περάσετε ακόμα πιο καλά και να μας ακούτε πάντα δυνατά. Γεια σας, παιδιά. Bye.

0: Club.
1: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
2: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
1: Όχι.
2: Γι' αυτό έσπασε.
1: Και τώρα.
2: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
3: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
4: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
3: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
4: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
5: Ωπω, φιλενάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι. Πόσες ώρες ήσουν στην κουζίνα?
6: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούργια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
5: Να την απολαύσεις, αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνης.
6: Home Design Σακλαμάκης. Κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
5: Σακλαμάκης σου λέω.
6: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
5: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79 στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810-371-226. Ο ειδικός της κουζίνες.
7: Σήμερα παιδιά θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
8: Στα πεζά, κυρία.
7: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
8: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
4: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση. Λαβύρινθος, από το πιο μεγαλοπρεπές γαμήλιο γλέντι μέχρι και μία μικρή εκδήλωση. Λαβύρινθος Event Hall συνεχίζει το μύθο του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810-743-545.
9: Πω πω, πού το βρήκες αυτό το t-shirt? Και οι κάλτσες, πω πω, τα σπάνε μπρο.
10: Στο 67 Store, το μικρότερο κατάστημα της πόλης μας με τα πιο ιδιαίτερα fashion προϊόντα. Unisex t-shirts, funky κάλτσες και μοναδικά καπέλα που τα φτιάχνεις εσύ με charms και stickers που σε εκφράζουν.
9: Και πού είναι αυτό?
10: Στο κέντρο του Ηρακλείου, δίπλα στα Goodies, Ψαρομιλίγων 6. Ή μήπως 7.
4: 67 Store, Ψαρομιλίγων 6. Ή 7. Δίπλα στα Goodies. Τώρα, νέο κατάστημα 67 στη Χερσόνησο, Ελευθερίου Βενιζέλου 162.
11: Τι έπαθες?
12: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
11: Ταυτότητα έχεις?
12: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
11: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
12: Έχω.
11: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
12: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
4: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Peggy Zina και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Σε μια εποχή που όλα αλλάζουν, η εμπιστοσύνη κάνει τη διαφορά. Η Enviroll, καύσιμα Κρήτης, βρίσκεται καθημερινά δίπλα στον οδηγό, στο σπίτι και στην επιχείρηση. Με το μεγαλύτερο δίκτυο πρατηρίων στην Κρήτη, τη μεγαλύτερη μονάδα διακίνησης και αποθήκευσης εμφιαλωμένου υγραερίου και ηγετική παρουσία στο χώρο της χονδρικής εμπορίας λιπαντικών, μπαταριών, χημικών και ειδών αυτοκινήτου, προσφέρει καθημερινά λύσεις με ποιότητα, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Για κάθε ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, υπάρχει μία σταθερή αξία. Enviroll. Η εμπιστοσύνη έχει όνομα.
2: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες. Σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
3: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον πεδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
4: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
3: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
4: The Thermos Events.
3: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
4: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
3: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
5: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
6: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο pixel, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Κουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων. Κουρίτες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσου. Τηλέφωνο 2810-823-976. Μην κουνηθείς, έτσι όπως κρατάς τη σαγκριά και πέφτει πάνω σου ο ήλιος, είσαι για φώτο.
8: Ναι, αλλά να φαίνονται και τα πιάτα με φόντο, τους κάκτους και τη θάλασσα.
9: Ω, γράφει ωραία στην κάμερα. Κάνε tag να σ' ανεβάσουν.
10: El Puerto. Mexican food by the beach και cocktails με θέα το απέραντο γαλάζιο.
11: El Puerto. Κράτα τη στιγμή.
12: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
13: Ιστορικά να το δεις, με τη Media Strom κερδίζουμε από τότε που υπάρχουμε. Γιατί και υπαρξιακά να το δεις, με έως μείον 40% σε ποιοτικά προϊόντα ύπνου Media Strom, αλλάζει η ψυχολογία σου. Με προσφορές που δεν υπάρχουν.
14: Media Strom. Enjoy the sleep intelligence.
15: Βρείτε τη Media Strom στο Ηράκλειο σε δύο σημεία. Στη Λεωφόρο Κνουσού 256 και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 171. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-236-500. Media Strom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
16: Διαφημίσεις. Γέλα.
17: Βάλε τώρα μουσική.
0: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
18: Μόνο επιτυχίες.
19: Μόνο επιτυχίες.
18: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: Παίζει καλοκαίρι. Παίζουν επιτυχίες. Παίζει Music Club.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Music Club 105,8.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

0: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
0: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνο 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι. Καλωσορίσατε στο μέλλον του οικιακού και επαγγελματικού κλιματισμού. Με την Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier και το Σύμπα στην Κρήτη, ανακαλύψτε τη θέρμανση και την ψύξη του αύριο. Σύγχρονα, έξυπνα συστήματα με χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα, σχεδιασμένα για τον τέλειο έλεγχο του χώρου σας, με άνεση, υψηλή αισθητική και οικονομία. Για κάθε ανάγκη σε θέρμανση και ψύξη, εμπιστευτείτε την Ιδρομετάλ. Επίσημο συνεργάτη Carrier το ΣΥΠΑ. Καλέστε μας σήμερα στο 2810-381-381, επισκεφτείτε τα καταστήματά μας στο Ηράκλειο ή μπείτε στο e-shop.idrometal.gr και ανακαλύψτε το μέλλον του κλιματισμού σήμερα. Ιδρομετάλ. Τεχνολογία υλικών, σφραγίδα αξιοπιστίας σε κάθε έργο.
0: Η βεράντα μας λιώνει. Χρειάζεται μια μαγική λύση.
1: Μαγική. Τεντοκριτική. Τέντες, συστήματα σκίασης, βιοκλιματικές πέργολες και ό,τι μπορεί να χρειαστείς.
0: Και μου λες ότι εξυπηρετούν σε όλη την Κρήτη.
1: Φυσικά. Με έδρα το Ηράκλειο, από τα Χανιά μέχρι τη Σιτία. Τεντοκριτική. Άνεση και κομψότητα παντού, εδώ και 50 χρόνια.
0: Τεντοκριτική. Σοφοκλή Βενιζέλου 70. Τηλέφωνο 2810 24 40 49. Τεντοκριτική. Δημήτρης Μαρκατά.
1: Λύσεις που μοιάζουν μαγικές.
0: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
1: Έπιπλο Πατσουράκης.
0: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
1: Έπιπλο Πατσουράκης.
0: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
1: Έπιπλο Πατσουράκης.
0: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
1: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούω μαζί σας non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.
2: Θύμωσε απόψε η καρδιά και βγάλε μαχαίρι να με κόψει.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Εκθεσιακή.

0: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
1: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ. Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-56. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
2: Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίως φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα Παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα.
3: Ένα ακόμη καλοκαίρι προσπαθώντας να διαχειριστείτε την αφόρητη ζεστή. Τεχνοτέντ Νάθενας. Εγγύηση, συνέπεια, εμπιστοσύνη. Από το 1992 μεταμορφώνουμε το χώρο σας με πιστοποιημένα τεντόπανα σε τεράστια ποικιλία σχεδίων. Η Τεχνοτέντ Νάθενας προσφέρει από απλές χειροκίνητες τέντες μέχρι προηγμένους αυτοματισμούς και έξυπνες λύσεις για το σπίτι. Ειδικές κατασκευές, εφελκιόμενα πανιά και τεντοπέργολες αλουμινίου. Τεχνοτέντ Νάθενας. Παύλου Ζωγραφιστού 17. Παράλληλη Εθνικής. 2-14-406. Τεχνοτέντ Νάθενας. Σκιά με υπογραφή.
4: Στο πάρι, σουτάρι και η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
5: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
7: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
8: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
9: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
10: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
11: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Athenais Garden and Hall, κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Athenais Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810-2531-47. Athenais Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
12: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δέντρο λίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
13: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
14: Αγάπη μου, σήμερα θέλω κάτι ξεχωριστό. Να χαλαρώσω σε μια ξαπλώστρα στη θάλασσα.
15: Το έχω. Πάμε Caravel στην Αμουδάρα.
14: Έχει κάτι καλό να φάμε?
15: Από σούσι και απίθανα κοκτέιλ μέχρι απολαυστικές δημιουργίες με φρέσκα υλικά από ντόπιους παραγωγούς δίπλα στο κύμα.
16: Caravel, η exclusive πλευρά της διασκέδασης. Από το πρωί για καφέ, snack, brunch, έως το βράδυ με κρέαση ψάρι με την υπογραφή του διακεκριμένου σεφ Χρήστου Λάπα.
17: Caravel 2810 824 724. Εκεί που η ηρεμία γίνεται πολυτέλεια.
18: Για συνταγές που ξυπνάνε αναμνήσεις, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόλιο κιμάς 11,95 το κιλό. Φέτα ερημάνθου, βαρελίσια 8,95 το κιλό. Υφαντής, γαλοπούλες για τόστ σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας. Και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
19: Για φημίσεις, γέλα!
20: Βάλε τώρα μουσική.
21: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
22: Μόνο επιτυχίες.
23: Μόνο επιτυχίες.
22: Μόνο επιτυχίες.
21: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ραδιοκολλημένο εδώ. 1, 0, 5, 8. Music Club 105,8.

0: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
1: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
2: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
3: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς. Μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-56. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
4: Νιώθω πίεση.
5: Αφού σ' αρέσει.
4: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
6: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου. Πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
7: Υπάρχουν πράγματα που δεν τα πιστεύεις αν δεν τα ζήσεις. Αναδρομές και η ατμόσφαιρα έτοιμη να γράψει ιστορία σε κάθε σας εκδήλωση. Εκλεπτισμένες γεύσεις με την υπογραφή της Νεκταρίας Κοκκινάκη. Τρεις χώροι που η φιλοξενία σε αγκαλιάζει. Αναδρομές Hall, κτήμα Ήβη και κτήμα Καλίστη. Εκεί που η μαγεία της στιγμής γίνεται πραγματικότητα. Αναδρομές στις Αρχάνες.
8: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
9: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
10: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
11: Η βεράντα μας λιώνει. Χρειάζεται μια μαγική λύση.
12: Μαγική, τεντοκριτική, τέντες, συστήματα σκίασης, βιοκλιματικές πέργολες και ό,τι μπορεί να χρειαστείς.
11: Και μου λες ότι εξυπηρετούν σε όλη την Κρήτη.
12: Φυσικά, με έδρα το Ηράκλειο από τα Χανιά μέχρι τη Σιτία. Τεντοκριτική, άνεση και κομψότητα παντού εδώ και 50 χρόνια.
11: Τεντοκριτική, Σοφοκλή Βενιζέλου 70, τηλέφωνο 2810-244049. Τεντοκριτική, Δημήτρης Μαρκατάτος όμικρον εψιλον.
12: Λύσεις που μοιάζουν μαγικές.
13: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
14: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Lab 105,8. Στο ίντερνετ musiclab.gr. Ραδιόφωνο. Όπως το θες.
15: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε Non-Stop Mix με τον Νίκο Χαλκούση. Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε Non-Stop Mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης και ακούω μόνο non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσύ είσαι.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Σε μια εποχή που όλα αλλάζουν, η εμπιστοσύνη κάνει τη διαφορά. Η Enviroll Καύσιμα Κρήτης βρίσκεται καθημερινά δίπλα στον οδηγό, στο σπίτι και στην επιχείρηση. Με το μεγαλύτερο δίκτυο πρατηρίων στην Κρήτη, τη μεγαλύτερη μονάδα διακίνησης και αποθήκευσης εμφιαλωμένου υγραερίου και ηγετική παρουσία στο χώρο της χοντρικής εμπορίας λιπαντικών, μπαταριών, χημικών και ειδών αυτοκινήτου, προσφέρει καθημερινά λύσεις με ποιότητα, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Για κάθε ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, υπάρχει μία σταθερή αξία. Enviroll. Η εμπιστοσύνη έχει όνομα.
2: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
2: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο, και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή.

0: έχει επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
1: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
2: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
3: Μην κουνηθείς, έτσι όπως κρατάς τη σαγκριά και πέφτει πάνω σου ο ήλιος, είσαι για φωτό.
4: Ναι, αλλά να φαίνονται και τα πιάτα με φόντο, τους κάκτους και τη θάλασσα.
3: Ω, γράφει ωραία στην κάμερα. Κάνε tag να σ' ανεβάσουν.
5: El Puerto. Mexican food by the beach και cocktails με θέα το απέραντο γαλάζιο.
6: El Puerto. Κράτα τη στιγμή.
7: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθείς στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
8: Διαφημίσεις! Γέλα!
9: Βάλε τώρα μουσική.
10: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
11: Μόνο επιτυχίες.
12: Μόνο επιτυχίες.
11: Μόνο επιτυχίες.
10: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου, οι επιτυχίες σου. Το ραδιόφωνο σου, Music Club 105,8.

0: ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συναίσθημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
1: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρεμόμουν.
0: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
1: Άρε Ζήνονα.
0: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
2: Όπω φιλενάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι? Όσες ώρες ήσουν στην κουζίνα?
3: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούρια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
2: Να την απολαύσεις, αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνης.
3: Home Design Σακλαμάκης. Κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
2: Σακλαμάκι σου λέω.
3: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
2: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810-371-226. Ο ειδικός της κουζίνες.
4: Στο Karam Crete Spa, η δύναμη της νεκράς θάλασσας συναντά τις τελευταίες εξελίξεις της αισθητικής και της τεχνολογίας. Με τα νέα ολοκληρωμένα και σούπερ αποτελεσματικά πακέτα αντιγύρανσης, αδυνατίσματος και κυταρίτιδας, καθώς και τα πακέτα αποτρίχωσης με το νέο λέιζερ Electra Plus. Τελευταίας γενιάς, ετοιμάσου για τη νέα σεζόν και κλέψε την παράσταση. Karam Crete Spa. Και για όλους τους αγαπημένους σου, μην ξεχνάς την δωροκάρτα ομορφιάς και ευεξίας Karam Crete Spa. 281-600-8499.
0: Υπάρχουν πράγματα που δεν τα πιστεύεις αν δεν τα ζήσεις. Αναδρομές και η ατμόσφαιρα έτοιμη να γράψει ιστορία σε κάθε σας εκδήλωση. Εκλεπτισμένες γεύσεις με την υπογραφή της Νεκταρίας Κοκκινάκη. Τρεις χώροι που η φιλοξενία σε αγκαλιάζει. Αναδρομές Hall, κτήμα Ήβη και κτήμα Καλίστη. Εκεί που η μαγεία της στιγμής γίνεται πραγματικότητα. Αναδρομές στις Αρχάνες.
5: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
6: Εντός Ηρακλείου, Λεωφόρος Κρασού 223. Σας περιμένουμε.
4: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Αθηναής Garden and Hall, κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Αθηναής Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε ειρήνης και φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810-25-31-47. Αθηναής Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
7: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
8: Πέψη κόλλα 1,5 λίτρο 1,34 και 5 έξτρα πόντι. Παγωτό αλώμα 3 λίτρα 7,95 και 10 έξτρα πόντι. Δημητριακά Kellogg's Corn Flakes 375 γραμμάρια 2,48.
7: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
9: Από την κορυφή του Ψιλορίτη για όλες τις παραλίες. 105,8 musicclub.gr. Ακούτε το καλοκαιρινό ραδιόφωνο της Κρήτης. Musicclub 105,8.
10: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ. Τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ.
1: Έρχονται στο Music Club 105,8.
2: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
3: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
4: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς. Μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλο 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-56. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
5: Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίω φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα.
6: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραία που τριπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
7: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
8: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
9: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
10: Στα πεζά, κυρία.
9: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
10: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
11: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση. Λαβύρινθος, από το πιο μεγαλοπρεπές γαμήλιο γλέντι μέχρι και μία μικρή εκδήλωση. Λαβύρινθος Event Hall συνεχίζει το μύθο του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810-743-545.
12: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα, καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact. Το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
13: Ιστορικά να το δεις, με τη Media Strom κερδίζουμε από τότε που υπάρχουμε. Γιατί και υπαρξιακά να το δεις, με έως μείον 40% σε ποιοτικά προϊόντα ύπνου Media Strom αλλάζει η ψυχολογία σου.
14: Με προσφορές που δεν υπάρχουν.
15: Media Strom. Enjoy the sleep intelligence.
16: Βρείτε τη Media Strom στο Ηράκλειο σε δύο σημεία. Στη Λεωφόρο Κνουσού 256 και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 171. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-236-500. Media Strom. Κοιμάσαι καλά, ζεις καλύτερα.
17: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
18: Έπιπλο Πατσουράκης.
17: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
18: Έπιπλο Πατσουράκης.
17: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
18: Έπιπλο Πατσουράκης.
17: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
18: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
19: Διαφημίσεις! Λέλα!
20: Βάλε τώρα μουσική.
21: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
22: Μόνο επιτυχίες.
23: Μόνο επιτυχίες.
22: Μόνο επιτυχίες.
21: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

πάμε. Πάμε παραλία με Music Club στα ηχεία. Music Club 105,8.

0: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτα ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτα ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης. Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συνέστημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στο χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
1: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρεμόμουν.
0: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
1: Άρε Ζήνονα.
0: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
2: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
0: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
2: Όχι.
0: Γι' αυτό έσπασε.
2: Και τώρα.
0: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
3: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
0: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
3: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
4: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
5: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
4: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
6: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
0: Κουρίτες, ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων Κουρίτες, στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσσα. Τηλέφωνο 2810-823-976.
7: Η βεράντα μας λιώνει. Χρειάζεται μια μαγική λύση.
0: Μαγική! Τεντοκριτική! Τέντες, συστήματα σκίασης, βιοκλιματικές πέργολες και ό,τι μπορεί να χρειαστείς.
7: Και μου λες ότι εξυπηρετούν σε όλη την Κρήτη.
0: Φυσικά! Με έδρα το Ηράκλειο, από τα Χανιά μέχρι τη Σιτία. Τεντοκριτική! Άνεση και κομψότητα παντού, εδώ και 50 χρόνια.
7: Τεντοκριτική. Σοφοκλή Βενιζέλου 70. Τηλέφωνο 2810-244049. Τεντοκριτική Δημήτρης Μαρκατάτος όμικρον εψιλον.
0: Λύσεις που μοιάζουν μαγικές.
8: Τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
8: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
8: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
8: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα, με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
9: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.

0: of those.
1: Κι όταν έρθει η στιγμή.
2: Music Club 105,8. Ακού και κολύμπα.

0: άλλη μία viral επιτυχία στο Music Lab και τους 105,8. Καλησπέρα σε εσάς που μας ακούτε από το αυτοκίνητο και γνωρίζω πως κάθε απόγευμα έτσι και αυτό εδώ είστε πάρα πάρα πολύ. Γι' αυτό λοιπόν, για να τα βάλουμε σε μία τάξη τα πράγματα, να μου στείλετε μηνύματα, να επιλέξετε την αγαπημένη σας μουσική που θα σας κάνει παρέα όσο θα μας ακούτε από το αυτοκίνητο. Καλησπέρα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης, στην οποία υδροδυναμική μπορείτε να βρείτε αποκλειστικά και μόνο εκεί τους ηλιακούς θερμοσύφωνες της Thermit. Και τι θα κερδίσετε με αυτό? 365 ημέρες το χρόνο ζεστό νερό για όλη την οικογένεια στην καλύτερη τιμή με τα περισσότερα χρόνια εγγύησης στην αγορά. Όλα αυτά συμβαίνουν στον ανισόπεδο κόμβο στο Γιώφυρο. Έχουμε μαζί μας και το Olympia Palace και έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο, γιατί είναι ένας χώρος ο οποίος μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι 2.000 άτομα σε δύο αίθουσες και εκεί θα κάνετε το γάμο σας, τη βάπτιση, στον Αραβώνα, εκκλησία στον ίδιο χώρο και μια υπέροχη αίθουσα με θέα τη θάλασσα, καταπληκτική με υπέροχο φαγητό. Θα ζήσετε μοναδικές στιγμές στο Olympia Palace. Και εμείς συνεχίζουμε, δεν σταματάμε να παίζουμε επιτυχίες και τώρα επιλέξαμε ένα τραγούδι από το νέο δίσκο του Απών. Ένας Απών ο οποίος επιστρέφει με ένα νέο άλμπουμ με τίτλο «Ηχογένεια». Και από όλα αυτά τα καινούργια τραγούδια, πέρα από το ρεμπέτικο το οποίο είναι το πρώτο σίγκλι του δίσκου, σήμερα επιλέξαμε να ακούσουμε το τραγούδι με τίτλο «Αρώματα».
1: Καλοκαίρι.
2: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
2: Καλοκαίρι. Καλοκαίρι.
3: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνα.
4: Music Club 105,8. Πέσει δυνατά σε κάθε παραλία.

Νομίζω ότι πρόκειται για ένα από τα ωραιότερα τραγούδια του Απών. Έχει έναν αμανέ αυτό το τραγούδι, έχει ένα καημό μέσα του, έχει κάτι από τον Απών όπως ακριβώς τον ξέρουμε. Λοιπόν, Music Club 105,8. Τι μου κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα στον φίλο μου τον Βαγγέλη που μου έστειλε μηνυματάκι πρώτο σήμερα. Βαγγέλη μου, έχει σειρά προτεραιότητα όπως καταλαβαίνεις. Να στείλω καλησπέρα επίσης στην φίλη μας την Ιφηγένεια, η οποία θέλει να ακούσει Νίκο Οικονομόπουλο. Καλησπέρα και στο φίλο μου το Γιάννη, ο οποίος αφιερώνει στην Αναστασία του το επόμενο τραγούδι, το οποίο θα μας πάει ακριβώς στις 18:30. Και εσείς αφιερώστε το στα αγαπημένα σας πρόσωπα φυσικά.

Καλοκαίρι στην Κρήτη. Καλοκαίρι στην Κρήτη. Παρέα με το καλύτερο ραδιόφωνο και τους καλύτερους ακροατές. Music Lab 105,8.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες, σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
2: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον πεδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
3: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
2: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
3: The Thermos Events.
2: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
3: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
2: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
4: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
5: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο pixel, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
7: Ναι, να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy. Πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
8: Μην κουνηθείς, έτσι όπως κρατάς τη σαγκριά και πέφτει πάνω σου ο ήλιος, είσαι για φωτό.
9: Ναι, αλλά να φαίνονται και τα πιάτα με φόντο, τους κάκτους και τη θάλασσα.
8: Ω, γράφει ωραία στην κάμερα. Κάνε tag να σ' ανεβάσουν.
10: El Puerto. Mexican food by the beach και cocktails με θέα το απέραντο γαλάζιο.
11: El Puerto. Κράτα τη στιγμή.
12: Διαφημίσεις, γέλος!

σου που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

Γιώργος Σαμπάνης ξεκινάει και αυτός στις καλοκαιρινές του συναυλίες, όπως κάνει κάθε χρόνο, νύχτα το χειμώνα, έτσι σε μαγαζιά, και το καλοκαιράκι βόλτες σε πόλεις για συναυλίες. Θα το δούμε φυσικά και στην πόλη μας, έτσι ενημερωτικά στο λόγιο, για να προετοιμάζεστε. Music Club 105,8, δεύτερο μέρος, λίγο μετά τις 18:30, ένα ακόμη απόγευμα στο Music Club και τους 105,8. Κάτι τρέχει με το Χάρη και Χάρης Σταματάκης, μαζί με Ολύμπια Παλάς βεβαίως, για να έχετε έναν χώρο ο οποίος φυσικά θα σας προσφέρει τα καλύτερα. Έχετε ήσυχο το κεφάλι σας ότι όλα θα πάνε ακριβώς όπως θα έχετε φανταστεί. Λίγο έξω από το Ηράκλειο, Ολύμπια Παλάς, κλείνεται η ημερομηνία καλώντας το 28 10 8 23 9 47, και φυσικά θερμείτε Ecology εάν θέλετε ένα νέο ηλιακό θερμοσύφωνα για το σπίτι σας, που θα σας στέλνει νερό για όλη την οικογένεια όλο το χρόνο. Τότε επιλέξτε Thermit και θα τη βρείτε αποκλειστικά στην Υδροδυναμική Σαριδάκης, στον Ανισόπεδο Κόμβο, στο Γιώφυρο. Ώρα για να ξεσηκωθούμε, και γι' αυτό θα βάλει το χεράκι του πάνω σκιαμός. Music Club.

0: Μίτσελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
1: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο pixel, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
3: Ναι, να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy, πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
4: Η βεράντα μας λιώνει. Χρειάζεται μια μαγική λύση.
5: Μαγική. Τεντοκριτική. Τέντες, συστήματα σκίασης, βιοκλιματικές πέργολες και ό,τι μπορεί να χρειαστείς.
4: Και μου λες ότι εξυπηρετούν σε όλη την Κρήτη.
5: Φυσικά. Με έδρα το Ηράκλειο, από τα Χανιά μέχρι τη Σιτία. Τεντοκριτική. Άνεση και κομψότητα παντού, εδώ και 50 χρόνια.
4: Τεντοκριτική. Σοφοκλή Βενιζέλου 70. Τηλέφωνο 2810 24 4049. Τεντοκριτική. Δημήτρης Μαρκατά.
5: Λύσεις που μοιάζουν μαγικές.
6: Oh, τι έπαθες?
7: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
6: Ταυτότητα έχεις?
7: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
6: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
7: Έχω.
6: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
7: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
8: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.

Ένα ακόμη απόγευμα εδώ στο Music Lab και του 105,8, ξεκινώντας αυτό το τρίτο μέρος. Δεν ξέρω τι σας βρίσκω να κάνετε αυτή την ώρα. Απολαμβάνετε το καφεδάκι σας, απολαμβάνετε το παγωτό σας, το δροσιστικό σας ρόφημα δίπλα στη θάλασσα. Θα ήταν ιδανικό αυτό το σενάριο. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, Music Lab 105,8, οι επιτυχίες συνεχίζονται. Καλησπέρα σε εσάς που μόλις συντονιστήκατε. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8. Χάρη Σταματάκη, σιγά τρέχει με το Χάρη, μαζί με αλουμινοδομή Αυτζής. Για εσάς που θέλετε αλουμίνια, οποιαδήποτε κατασκευή και από σίδηρο, απευθυνθείτε στη Μάνου Κατράκη 153 στη Φοινικιά. Και φυσικά έχουμε και την αγαπημένη μας Πέτσα Μόλις, γιατί ενδιαφερόμαστε για το κατοικίδιό μας, θέλουμε τα καλύτερα. Οπότε εσείς μπορείτε να εκμεταλλευτείτε κάθε εβδομάδα τις μοναδικές προσφορές της Πέτσα Μόλις και να επισκεφτείτε το νέο κατάστημα στην Καλοκαιρνού, στο οποίο θα βρείτε μοναδικές προσφορές, grooming events, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις κάθε εβδομάδα.

Music Lab 105,8. Υπέροχα πράγματα συμβαίνουν στην Πέτσα Μόλις. Υπάρχουν μικρές πράξεις που μπορούν να αλλάξουν μια ζωή. Στα Πέτσα Μόλις λοιπόν, τη μεγαλύτερη αλυσίδα pet shop στην Κρήτη, ξεκινούν οι ημέρες υιοθεσίας μίνι κουνελιών. Μάλιστα, όπως ακριβώς ακούσατε, μικρά, γλυκά και γεμάτα αγάπη mini rabbits αναζητούν το δικό τους παντοτινό σπίτι. Εάν λοιπόν θέλετε κι εσείς ένα από αυτά τα υπέροχα mini rabbits τα οποία θα κληρώσουν στην Πέτσα Μόλις, δεν έχετε από το να μου στείλετε τώρα τα μηνύματά σας στο προσωπικό μας λογαριασμό στο Instagram Music Lab 105,8. Θα μου γράψετε Πέτσα Μόλις και ενώ το ονοματεπώνυμο και το κινητό σας τηλέφωνο, εάν θέλετε να διεκδικήσετε ένα από αυτά τα mini rabbits τα οποία θα κληρωθούν στις 15 Ιουνίου. Πέτσα Μόλις και ενώ ονοματεπώνυμο και κινητό τηλέφωνο τώρα στο Instagram του Music Lab 105,8.

Πάρα πάρα πολύ ωραία. Music Lab 105,8 στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Γιώργο, ο οποίος μας ακούει και αυτό το απόγευμα και μου στέλνει βαθύτατους χαιρετισμούς και από εμάς. Επίσης έχω επιλογή και από Μιχάλη Χατζηγιάννη αυτό το απόγευμα, οπότε ετοιμαστείτε γιατί έρχεται σε πολύ λίγο και Μιχάλης Χατζηγιάννης. Μου στέλνετε μηνύματα σε Facebook, Instagram, TikTok και φυσικά ετοιμάζεστε γιατί σε λίγο έρχεται και άλλος ένας διαγωνισμός.

ψυχή μου έχω γεμίσει. Και πάλι χρόνια μου πολλά από το πρωί. Ξυπνάνε όλοι, εγώ δεν έχω κοιμηθεί. Σε αυτό το σώμα που μ' αντέχει μια ζωή. Κι όσο μετράω, τόσο γίνομαι παιδί.

0: ζω τη ζωή που επιλέγω. Με αγαπώ και κάθε μέρα με διαλέγω. Χρόνια πολλά λοιπόν σε μένα που αντέχω. Χρόνια πολλά σε μένα που γενέθλια έχω.
1: Music Club 105,8 Air Condition. Για τα αυτιά σου.

0: καλοκαίρι ακούω μόνο ένα σταθμό.
1: Τον ακούω στην παραλία.
0: Μπροστά στο κύμα.
1: Όταν κολυμπάω.
0: Όταν κολυμπάει.
1: Τι λέει ρε το άτομο.
0: Ακού και κολύβα.
2: Music Club 105,8. Κολυμπάς μαζί του.

Όπως όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψυχούλα

0: Music Club 105,8. Παίζει δυνατά και ελληνικά.
1: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
2: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίω φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα.
4: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκαν ακούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
0: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
5: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
6: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
7: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
6: Τι λες παιδί μου.
7: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πίνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
6: Κάζα Ντονάτο. Ιταλικές γεύσεις και παραδοσιακές ελληνικές συνταγές σε τέλεια αρμονία. Πίτσα, λαχταριστές μακαρονάδες, μπέργκερς, σαλάτες και προτάσεις για όλα τα γούστα στις καλύτερες τιμές. Κάζα Ντονάτο. Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο box και στη Volt. Διανομή κατοίκων από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κάζα Ντονάτο. Παίζει δυνατά. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
8: Αγάπη μου, σήμερα θέλω κάτι ξεχωριστό. Να χαλαρώσω σε μια ξαπλώστρα στη θάλασσα.
9: Το έχω. Πάμε Caravel στην Αμουδάρα.
8: Έχει κάτι καλό να φάμε.
9: Από σούσι και απίθανα κοκτέιλ μέχρι απολαυστικές δημιουργίες με φρέσκα υλικά από ντόπιους παραγωγούς δίπλα στο κύμα.
8: Caravel, η exclusive πλευρά της διασκέδασης. Από το πρωί για καφέ, snack, brunch, έως το βράδυ με κρέαση ψάρι με την υπογραφή του διακεκριμένου σεφ Χρήστου Λάπα.
9: Caravel, 2810 824 724. Εκεί που η ηρεμία γίνεται πολυτέλεια.
10: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,35. Κοκακόλα Εξάδα 330 ml 4,50. Φέρι υγρό πιάτων 900 ml 3 ευρώ και 9 λεπτά. Προϊόντα Καροτέν και Τέζα σε σούπερ τιμές Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο κρητικός.sm.gr.
11: Για φημίσεις, γέλος!

Εμείς είμαστε εδώ στο Music Lab και τους 105,8. Μην μου ανησυχείτε για τίποτα. Χαλαρώστε και απολαύστε το μέχρι τις 8 που θα είμαστε παρέα. Κάτι τρέχει με το Χάρη και Χάρη Σταματάκης μαζί με Πέτσα Μόλις βεβαίως. Θέλουμε τα καλύτερα για το κατοικίδιό μας. Εννοείται ότι θέλουμε τα καλύτερα. Γι' αυτό επιλέγουμε και Πέτσα Μόλις. Μοναδικές προσφορές κάθε εβδομάδα. Θα σας πω ενδεικτικά ότι τρέχει προσφορά με ΕΔΕΜ 12 κιλών με δώρο 2 κιλά επιπλέον τροφή. Πολύ καλό. Νέο Πέτσα Μόλις στην καλοκαιρινού με μοναδικές εκπλήξεις δώρα κάθε εβδομάδα. Επισκεφτείτε το. Και φυσικά έχουμε αλουμινοδομή Αυτζής για εσάς που ψάχνετε για αλουμίνια ή μεταλλικές κατασκευές. 2810-210-249 και www.avgis.gr. Μου έχετε επιλέξει Νίκο Οικονομόπουλο. Μου έχετε επιλέξει και Χρήστο Σαντικάη. Είναι τα δύο επόμενα που έρχονται πολύ πολύ δυνατά στο Music Lab.

0: Παίζει δυνατά μπροστά στο κύμα.
1: Music Club 105,8.
2: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος και εσείς ακούτε Music Club 105,8.
1: Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.
3: Για κάποιο λόγο σε συνάντησα και τώρα σε έχω χάσει. Ούτε δάκρυ μου δεν σε έχει ξεφοριάσει.

0: πάρα πάρα πολύ ωραία. Μία διασκευή την οποία έκανε ο Χρήστος Αντιγκάης, ένα τραγούδι που έχει τραγουδήσει η Γλυκερία πριν από αρκετά χρόνια, και έναν δίσκο ο οποίος ήταν καταπληκτικός. Είχε και μία υπέροχη συνεργασία στο Χαθήκαμε με τον Πασχάλη Τερζή. Και φυσικά ήταν ένα ακόμη δικό σας αγαπημένο τραγούδι. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Γιάννη, καλησπέρα και στην Χριστίνα. Μου έχετε ζητήσει τραγούδι από Δέσποινα Βανδύ. Βεβαίως έχουμε νέο τραγούδι από Δέσποινα Βανδύ, το «Να μ' αγαπάς», το οποίο σας είχαμε έτσι προαναγγείλει τις προηγούμενες ημέρες. Και τώρα έφτασε η ώρα να τα ακούσουμε στο καλύτερο ραδιοφόν της πόλης.
1: Music Club 105,8.

Υπέροχη Δέσποινα Βανδύ με νέο τραγούδι «Να με αγαπάς». Πώς σας φάνηκε? Στείλτε μου τα μηνύματάκια σας στο προφίλ μου στο Instagram, Χάρη Σταματάκης, να μου πείτε να το παίζουμε πιο συχνά το τραγούδι ή αυτό ήταν και δεν θέλετε να το ξανακούσετε. Πράγμα δύνατον, γιατί μας αρέσει πολύ, οπότε έχει μπει ήδη στη ροή του προγράμματος εδώ στο Music Lab. Λοιπόν, κάπου εδώ έφτασε η στιγμή να σας αποχαιρετήσω. Λίγο πριν τα ρολόγια δείξουν 8, Χάρη Σταματάκης στο μικρόφωνο. Να σε ευχηθώ να περάσετε ένα υπέροχο βράδυ, ό,τι και αν είναι αυτό που έχετε σκοπό να κάνετε. Και φυσικά να ακούτε Music Lab 105,8, γιατί είναι το ραδιόφωνο που ακούς μόνο επιτυχίες.

0: φιλενάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι? Πόσες ώρες ήσουν στην κουζίνα?
1: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούργια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
0: Να την απολαύσεις, αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνης.
1: Home Design Σακλαμάκης. Κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
0: Σακλαμάκι σου λέω.
1: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
0: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810 371 226. Ο ειδικός της κουζίνες.
2: Νιώθω πίεση. Αφού σου αρέσει, εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο. Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για στραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ. Κουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων. Κουρίτες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσου. Τηλέφωνο 2810 823 976.
3: Η βεράντα μας λιώνει. Χρειάζεται μια μαγική λύση.
2: Μαγική. Τεντοκριτική. Τέντες, συστήματα σκίασης, βιοκλιματικές πέργολες και ό,τι μπορεί να χρειαστείς.
3: Και μου λες ότι εξυπηρετούν σε όλη την Κρήτη.
2: Φυσικά. Με έδρα το Ηράκλειο από τα Χανιά μέχρι τη Σιτία. Τεντοκριτική. Άνεση και κομψότητα παντού εδώ και 50 χρόνια.
3: Τεντοκριτική. Σοφοκλή Βενιζέλου 70. Τηλέφωνο 2810 24 40 49. Τεντοκριτική Δημήτρης Μαρκατάτος όμικρον εψιλον.
2: Λύσεις που μοιάζουν μαγικές.
4: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Τι έπαθες?
6: Έσπασα το τζάμπι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
5: Ταυτότητα έχεις?
6: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
5: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
6: Έχω.
5: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
6: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
4: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας. Μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
7: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
8: Νεομάτι υγρό 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες 4,95 και 5 έξτρα πόντι. Μπύρα μύθος κουτί 8 επί 330 ml 6 συν 2 δώρο 5,88 και 10 έξτρα πόντι. Γαλοπούλα φιλέτο το στάκι. Καπνιστή ή βραστή το κιλό 7,22.
7: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
9: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο, ραδιόφωνο όπως το θες.

0: Μα τι μου γίνεστε καλέ, τι γίνεται, πώς είστε, πόσο καλοκαιρινή ημέρα η σημερινή, γι' αυτό σας πήγαμε μέχρι το Saint-Tropez με την Κέτι τη Γαρμπή εδώ, κατευθείαν από τα headquarters του Music Club 105,8. Θεόδωρο Γιαχνάκη στο μικρόφωνο, αν δεν το καταλάβατε, ακριβώς απέναντί μου η Ελένη Λιαπάκη, μόλις μπήκε φουριόζα και λουλουδάτη, και θα κάνουμε το Dondora Back in Time.
1: Λουλουδάτη θα μπορούσε να με πεις και λίγο gypsy style.
0: Ναι, είναι λίγο gypsy.
1: Δεν είμαι λίγο.
0: Ναι.
1: Και λίγο μαυρισμένη θέλω να πεις.
0: Είναι μαυρισμένη,
1: κάνε
0: όντως.
1: Κάνε μια περιγραφή, έτσι, αγώνα.
0: Λοιπόν, είναι μαυρισμένη, φοράει μια μπλούζα με έξω του ώμους, έτσι, φλωράλ, κόκκινη, λουλουδάτη, πολύ ωραία. Σήκω να δω, τζιν, τζιν ψηλόμεσο, μακρύ μαλλί μαύρο, μαυρισμένη, α, και σπαντρίγια, και σπαντρίγια. Ναι, είναι gypsy style σήμερα το κορίτσι.
1: Ωραία. Και είμαι καταπληκτικά, νιώθω βασικά καταπληκτικά, γιατί είναι ωραία μέρα.
0: Ναι, είναι ωραία μέρα, ζέστη, πολύ ζέστη, Παναγία μου, πολύ ζέστη.
1: Ναι, ιδανικά θα ήταν να είμαστε στη θάλασσα.
0: Νιώθω ότι ούτε η θάλασσα μπορεί να
1: καλύψει,
0: με καλύψει, όχι.
1: Θα έλεγα το air condition, ο μόνος λόγος που θα σε κάλυπτε.
0: Κοίταξε να δεις τώρα. Τώρα θα γκρινιάξω. Άκουσε να δεις.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, τώρα ξεκινάει η γκρίνια, παιδιά, της Τοντόρας. Διότι το air condition μου έχει διαλύσει την πλάτη και τα χέρια μου. Χθες που φύγαμε είχαν μου διάσει και τα δύο μου χέρια.
1: Αχ, τι ωραία.
0: Θυμάσαι κάποια στιγμή που σου λέω.
1: Ναι. Το είδα.
0: Αυτό. Έχουν μου διάσει και τα δύο μου χέρια και νομίζω ότι ευθύνεται αυτό το πράγμα που έχω απέναντί μου.
1: Ευθύνεται ξεκάθαρα.
0: Αναθεματισμένη Ιαπωνέζη.
1: Και μένα για τον πνευστικό μου. Θυμάσαι που έβηχα. Για να μην πω πώς έβηχα.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, εν ώψη καλοκαιριού, αφού ήρθε, αφού δεν μπορούμε να το γλιτώσουμε, πάμε λίγο τουλάχιστον να ανεβούμε καλοκαιρινά. Πάμε με δύο τραγούδια που λέγονται και τα δύο αυτό το καλοκαίρι. Το ένα είναι από την Mando και το άλλο είναι από την Έλλη την Κοκκίνου.
1: Ωραία.
0: Αυτό το καλοκαίρι.
1: Μας είχα.

0: Μωρά μου, καλοκαιρινά εδώ είμαστε. Εκπέμπουμε live από τον Music Lab 105,8 και την Πλατεία Ελευθερίας. Μην πάτε πουθενά, έχω δώρα να σας δώσω σήμερα, έτσι καλοκαιρινά και πολύ νόστιμα και πολύ ωραία. Να πάτε έτσι να σας κεράσουμε, ρε παιδί μου, κάτι.
1: Μου άνοιξε η όρεξη τώρα.
0: Κάτι να σας κεράσουμε, για ένα κέρασμα. Κέρασε έντονε.
1: Μια παραγγελιά.
0: Ωραία. Μια παραγγελιά. Λοιπόν, πάμε να δούμε που έχει κινήσει η πόλη, αγαπητοί ακροατές. Δεν έχει ιδιαίτερη κίνηση σήμερα, καθώς είναι Τετάρτη απόγευμα. Παρ' όλα αυτά, στην κάθοδο της 62 Μαρτύρων προς Γιώφυρο θα συναντήσετε λίγο κίνηση, θα κάνετε λίγο υπομονή. Επίσης, Παπανδρέου Μεθερίσου, λίγη-λίγη. Κονδυλάκι με λεωφόρος Μήνος. Λίγη κίνηση έχει μπροστά από τον Κούλε, πλατεία 18 Άγγλων και Μητσοτάκη. Καλοκαιρινού προς Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Πλαστήρα. Εύανς στην άνοδο προς Παιδιάδος και Νικολάου Πλαστήρα επίσης. Λίγο κίνηση στην Αβέροφ. Και κίνηση επίσης έχει στην Εθνική Αντιστάσεως σε κάποια σημεία της, σε όλο το μήκος και το πλάτος της. Και λίγο στην Ικάρου με Καζαντζίδη. Αυτά.
1: Μια χαρά.
0: Εντάξει.
1: Υποφερτή
0: είναι η κίνηση. Υποφερτή. Εγώ θα συνεχίσω με τα καλοκαιρινά μου.
1: Καλοκαιρινά.
0: Τα έχω βάλει εδώ πέρα. Είναι μπόλικα τα καλοκαιρινά.
1: On the road.
0: Φτάνει μέχρι.
1: 9.
0: Θα δούμε μέχρι τι ώρα θα παίξουμε καλοκαιρινά.
1: Okay, αναλόγω στα κέφια.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε σε μια σέκα. Τι. Ζιγζάκ θέλω να πω. Yeah. Αγάπη του καλοκαιριού. Και Σοφία Αρβανίτη, που μη μου μιλάς για καλοκαίρια.

0: Νομίζω ότι με διαφορά το τραγούδι που έχει σημαδέψει τα περισσότερα καλοκαίρια μου είναι αυτό τη Σοφία Τσαρβανίτη. Μη μου μιλά για καλοκαίρια.
1: Και,
0: εντάξει, το ακούω κάθε χρόνο στο repeat, non-stop. Και εδώ το βάζουμε στο Music Club 105,8 επίσης στο repeat και non-stop.
1: Και σου φαίνει και αναμνήσεις, ρε παιδί μου, συνέχεια. Δεν είναι...
0: Αυτό δεν ξέρω αν είναι πολύ καλό.
1: Δεν είναι πάντα καλό, γιατί λέει μη μου μιλά για καλοκαίρια. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, γιατί αυτό υποθετικά την αγαπούσε μόνο όταν ήταν διακοπές.
1: Ναι.
0: Όταν γυρνούσαν στην καθημερινότητα, κάπως τα ξεχνούσε τα καλοκαίρια που ζήσαν εκεί πέρα στα νησιά και στις παραλίες και τις τρέλες που κάνανε. Και εντάξει, μπαίνει ρουτίνα, λογικό είναι αυτό.
1: Ξέρεις τώρα τι μου ήρθε την εικόνα, το σαν με κοιτάς. Που ήταν η Έλληνα Ναθαναήλ, πολύ παλιά ταινία, αλλά δεν θυμάμαι τον πρωταγωνιστή. Που ήταν στην παραλία έτσι και ήταν το τελευταίο της καλοκαίρι.
0: Οκ. Okay. Νομίζω ότι ο πρωταγωνιστής ήταν. Ένας ξένος.
1: Όχι.
0: Ο Γαλανός, μήπως ήταν.
1: Όχι.
0: Ο Βόγλης. Όχι, αυτός ήταν το Στάσου Μίγδαλα. Μέχρι να το βρει η Ελένη, παιδιά, σήμερα 154η μέρα αυτού του έτους, εγώ θέλω να σας πω ότι έχουμε 204 ημέρες ακόμα
1: για τα Χριστούγεννα.
0: Για τα Χριστούγεννα έχουμε 204 ημέρες. Επίσης, σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου.
1: Λάκης Κομνηνός.
0: Λάκης Κομνηνός, μπράβο.
1: Το βρήκαμε.
0: Λάκης Κομνηνός, είχε απόλυτο δίκιο η Ελένη. Και κάπως έτσι θα περάσουμε στα επόμενα δύο καλοκαιρινά μας τραγούδια. Θα επανέλθω σε λίγο στο σαν σήμερα. Δέσποινα Βανδύ, απόψε λέω να μην κοιμηθούμε. Διασκευάζει λαθρεπιβάτες. Και Νίνο.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες, σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
2: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
3: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
4: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
5: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στη καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
6: Για συνταγές που ξυπνάνε αναμνήσεις, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόιος κιμάς 11,95 το κιλό. Φέτα ερημάνθου, βαρελίσια 8,95 το κιλό. Υφαντής, γαλοπούλες για τόστ σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας. Και για online αγορές στο κρητικός.sm.gr.
7: Διαφημίσεις, γέλος!

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε μετά το σύντομο το διαφημιστικό μας το διάλειμμα, αγαπητοί ακροατές, στο Music Lab και τους 105,8. Περνάμε στο δεύτερο ημίωρο αυτής εδώ της εκπομπής και πάμε να δούμε τι άλλο έχει γίνει σαν σήμερα, αγαπητή Ελένη.
1: Για να δούμε.
0: Λοιπόν, είναι 1961 όταν έργα του λαϊκού ζωγράφου Θεόφιλου εκτίθενται στο Λούβρο με ενθουσιώδης υποδοχή. Πολύ ωραίος ο Θεόφιλος, παιδιά. Φανταστικός είναι. Μυτιλινιός, λέσβιος. Στην καρδιά μου τον έχω.
1: Okay.
0: Ναι, ναι. Είναι από τους αγαπημένους μου. Είναι μέσα στους τρεις αγαπημένους μου ο Θεόφιλος.
1: Ναι. Μπράβο.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Έχω και δύο έργα του στο σπίτι. Όχι αυθεντικά, αλλά ναι, κατάλαβες.
1: Γιατί αυθεντικά. Όχι, ούτε κατά προσέγγιση.
0: Όχι. 1967 είναι όταν καθιερώνεται και στην Ελλάδα το αλκοτέστ με δημοσίευση σχετικής υγειονομικής διάταξης στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, παρακαλώ. Ναι.
1: Εντάξει, μεγάλο γεγονός.
0: Εμένα με έχουν γράψει παιδιά για αλκοτέστ. Που δεν ήμουνα και τόσο, δηλαδή. Ήμουνα πολύ ωριακά και με γράψανε.
1: Εντάξει, δεν χρειάζεται. Άμα χτυπήσει, τελείωσε. Σε γράφουνε.
0: Γενικά, καλό είναι όταν πίνουμε να μην οδηγούμε.
1: Αυτό ναι.
0: Αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να σας δώσω.
1: Μήνυμα, ναι.
0: Όχι μόνο γιατί μπορεί να σε γράψουνε,
1: και
0: αλλά
1: να μην έχουμε άλλα ατυχήματα κτλ.
0: Ακριβώς.
1: Και από μόνο σου και να μην σου φταίει και ο άλλο τον τρακάρει.
0: Αυτό που το πα. Λοιπόν, 2001 είναι επίση όταν φεύγει από τη ζωή ο Άντωνι Κουίν, ο Αμερικανο-Μεξικανό ηθοποιό που έχει υποδηθεί και τον Zorbas.
1: Μάλιστα. Να πω και τι άλλο συνέβησαν σήμερα.
0: Παρακαλώ.
1: Γεννήθηκε ο Παναγιώτης ο Μάρτης.
0: Α, χρόνια πολλά στον Παναγιώτη το Μάρτη.
1: Χρόνια πολλά, ό,τι επιθυμεί.
0: Χιλιόχρονος να τον χαίρει την οικογένειά του και ετσέτερα, ετσέτερα. Εδώ. Ο στυλοβάτης του σταθμού μας.
1: Ναι, να τον χαιρόμαστε όλοι.
0: Λοιπόν, περνώ σε Μιχάλη Ρακιντζή, εγώ και ο Πουφ. Και μετά θα πάμε και σε ένα Χριστοκυριακή μέχρι το ημεροβίγλι. Μας πάει μια βόλτα έτσι. Ξέρετε, ο ένας μας ψάχνει τον Πουφ.
1: Ναι.
0: Μάλλον ψάχνει με τον Πουφ, την ψάχνει στην Ήδρα. Και μετά πάμε Κυκλάδα, πάμε Σαντορίνη.
1: Αχ, τι ωραία, νερά, θα ταξιδέψουμε.
0: Ναι.

0: Το παλιό το βάσανο του Χρήστου, του Κυριαζήτου, ήρθε στο ημεροβίγλι της Σαντορίνης, παιδιά μου, και τη θυμήθηκε, έτσι.
1: Ποια, τη Βάνα Μπάρμπα.
0: Τη Βάνα την Μπάρμπα, κατά πάσα πιθανότητα.
1: Αυτό ήταν το παλιό το βάσανο.
0: Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να γεράσουμε εδώ από το Music Lab 105,8. Είμαστε έτοιμοι να δώσουμε, έτσι, ρε παιδί μου, ένα πάρα πολύ ωραίο τραπέζι για δύο άτομα στο Μάρε Μίο στη Χερσόνησο, στην παραλιακή. Ιταλικό, αυθεντικό, παιδιά. Απόλυτα καλοκαιρινό τώρα, μην το συζητάτε. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, καφέ, μπραντς, παραλία, κοκτέιλς, ριζότα, ζυμαρικά, πίτσες, ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε, το έχει το Μίρα Μάρε.
1: Με έπεισες, θέλω να πάω.
0: Ωραία, τώρα θα δώσουμε λοιπόν ένα τραπέζι για δύο άτομα. Στον πρώτο τυχερό που θα μας στείλει στο Instagram του σταθμού.
1: Θα μας στείλει στο Instagram
0: του σταθμού. Θα μας στείλει στο Instagram, μην παίρνετε τηλέφωνα. Στο Instagram του σταθμού Music Lab 105,8. Ποιο τραγούδι έπαιξε πριν ανοίξω το μικρόφωνο.
1: Για να δούμε.
0: Αυτό λοιπόν θα δώσουμε τώρα σε ένα τυχερό. Στο μεταξύ, όσο εσείς στέλνετε, εγώ θα σας πάω ένα ταξίδι με την Ελένη τη Δήμου, που ετοιμάζει και αυτή ένα ταξίδι.
1: Αχ, τι ωραία.
0: Ναι.

0: μουσική.
1: Περισσότερες επιτυχίες.
0: Λίγο.
1: Μην αλλάζεις συχνότητα. Music Club 105,8. Μένεις εδώ.
0: Στο Karam Crete Spa, η δύναμη της νεκράς θάλασσας συναντά τις τελευταίες εξελίξεις της αισθητικής και της τεχνολογίας. Με τα νέα ολοκληρωμένα και σούπερ αποτελεσματικά πακέτα αντιγύρανσης, αδυνατίσματος και κυταρίτιδας, καθώς και τα πακέτα αποτρίχωσης με το νέο laser Electra Plus. Τελευταίας γενιάς, ετοιμάσου για τη νέα σεζόν και κλέψε την παράσταση. Karam Crete Spa. Και για όλους τους αγαπημένους σου, μην ξεχνάς την δωροκάρτα ομορφιάς και ευεξίας Karam Crete Spa. 281-600-8499.
2: Κουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων. Κουρίτες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσου. Τηλέφωνο 2810-823-976.
3: Η βεράντα μας λιώνει. Χρειάζεται μια μαγική λύση.
2: Μαγική. Τεντοκριτική. Τέντες, συστήματα σκίασης, βιοκλιματικές πέργολες και ό,τι μπορεί να χρειαστείς.
3: Και μου λες ότι εξυπηρετούν σε όλη την Κρήτη.
2: Φυσικά. Με έδρα το Ηράκλειο, από τα Χανιά μέχρι τη Σιτία. Τεντοκριτική. Άνεση και κομψότητα παντού, εδώ και 50 χρόνια.
3: Τεντοκριτική. Σοφοκλή Βενιζέλου 70. Τηλέφωνο 2810-244049. Τεντοκριτική Δημήτρης Μαρκατάτος όμικρον εψιλον.
2: Λύσεις που μοιάζουν μαγικές.
4: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή. Ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
1: Από την κορυφή του Ψιλωρίτη για όλες.

0: Αγαπητοί ακροατές, δεύτερη ώρα αυτής εδώ της εκπομπής Music Club 105,8. Τον Τώρα Back in Time, Θεοδωρή Γιάννεξ στο μικρόφωνο και Ελένη Λιαπάκη μαζί μου στο στούντιο. Πάρα πολύ χαίρομαι όταν κερδίζετε έτσι ωραία δώρα, όπως αυτό που δώσαμε πριν λίγο από το Μαρεμίο. Το κέρδισε μια υπερτυχερή.
1: Έτσι, είναι πολύ
0: μπράβο
1: τυχερή,
0: σας,
1: να το χαρεί, να περάσει καλά
0: εκεί στη Χερσόνησο. Λοιπόν, τα καλησπέρα μας θα στείλουμε και στους Κουρίτες, οι οποίοι είναι και σήμερα μαζί μας φυσικά, στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Κιτιλίσου, 2-80-08-23, 9-73 το τηλέφωνο τους. Ένα τηλέφωνο μακριά, είστε αγαπητοί ακροατές. Λοιπόν, σήμερα είπαμε το πριν ότι είναι Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου.
1: Ωραία.
0: Άκου τώρα κάτι πράγματα που δεν ήξερες για τα ποδήλατα.
1: Για πες μας.
0: Το πιο ακριβό ποδήλατο στον κόσμο αξίζει πάνω από 500.000 δολάρια και είναι επικαλυμμένο με χρυσό 24 καρατίων, παρακαλώ.
1: Εντάξει, προσπαθώ να βρω γιατί το λόγο να είναι τόσο ακριβό αυτό
0: και
1: το ποδήλατο. Και
0: εγώ δεν καταλαβαίνω.
1: Πηχή,
0: δεν βρίσκω το λόγο. Εκτός αν κάνει καφέ, το συζητάμε, ρε παιδί μου.
1: Συμφωνώ, έχει κάποιο. Ή σκουπίζει, καθαρίζει.
0: Το πρώτο ποδήλατο, λέει, εφευρέθηκε το 1817 από τον Carl Dreis. Και ένας ποδηλάτης μπορεί να κάψει περίπου 400 με 600 θερμίδα ανά ώρα ποδηλασίας. Εντάξει, ποτέ δεν ισχύει. Αυτό είναι ψέμα. Είναι ένα ψέμα αυτό. Το παγκόσμιο ρεκόρ για το μεγαλύτερο ταξίδι με ποδήλατο σε μία μόνο χώρα είναι 120.000 χιλιόμετρα. Σε ποια χώρα δεν μας λες όμως, αγαπητέ?
1: Έμα.
0: Και η μεγαλύτερη σούζα σε ποδήλατο είναι 546 χιλιόμετρα. Δηλαδή, συγγνώμη, διένυσε 546 χιλιόμετρα με σούζα.
1: Πώς το κάνει?
0: Παιδιά, πώς γίνεται αυτό τώρα, μην με τρελαίνετε.
1: Να μας εξηγήσει κάποιος πώς μπορεί να έχει συμβεί αυτό.
0: Όχι, ειλικρινά, εγώ δεν μπορώ να. Δεν γίνεται να συμβεί αυτό. Δεν κάνεις πετάλι, δηλαδή πώς.
1: Ναι. Δεν στέκει, δεν ξέρω. Το προσπαθώ να το κάνω εικόνα, αλλά δεν.
0: Μάλλον κάνεις πετάλι, αλλά.
1: Με μία ρόδα.
0: Στη μία ρόδα κάνεις πετάλι, οκ. Okay.
1: Γίνεται άρα. Γίνεται.
0: Δεν το νιώθω πολύ έτσι. Εύκολο να το πω. Ευχαριστώ να το πω. Τι να πω.
1: Θες να κάνουμε μία δοκιμή φεύγοντας από εδώ, να σου δώσω το ποδήλατό μου?
0: Όχι. Και το μικρότερο ποδήλατο στον κόσμο, λέει, έχει ύψος μόνο 25 εκατοστά. Συγγνώμη, παιδιά. Βλέπω τώρα μπροστά μου πόσο είναι τα 25 εκατοστά. Ποιο κάνει ποδήλατο εδώ?
1: Καταρχήν αυτό είναι 25 εκατοστά που μου δείχνει.
0: Ναι, είναι 25 εκατοστά.
1: Μου το δείχνει, γι' αυτό μου έχει βγάλει το χέρι έτσι και μου έχει κάνει μέχρι εκεί, α πούμε.
0: Και. Αυτό είναι 15. Άρα συν 10, εδώ πάμε.
1: Ναι. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
0: Εντάξει, λοιπόν.
1: Η χειρονομία μετράει, παιδιά.
0: Ουφ, περίπου λέει 100 εκατομμύρια ποδήλατα κατασκευάζονται παγκοσμίως κάθε χρόνο. Μη γελάς, αν είναι δυνατό.
1: Κινδυνεύει, ελάς.
0: Δεν υπάρχουν πονηρές λέξεις, παιδιά, μόνο πονηρά μυαλά. Το πρώτο εργοστάσιο ποδηλάτων στον κόσμο άνοιξε το 1868 στην Αγγλία. Αυτά είχα να πω για τα ποδήλατα, παιδιά. Τώρα σας αφήνουμε γιατί η Ελένη Λιαπάκη θέλει να γελάσει με την ησυχία της. Θα έχω βάλει Ρέμο Αντώνη, Ρίτα Αριτάκη και Γιώργο Δημητριάδη, σαν να μην παίζει μια μέρα. Έρχομαι.

0: Φιλιά και χαιρετίσματα να στείλουμε στο φίλο μας το Βασίλη στη Νέα Υόρκη, που μας στέλνει και αυτό την καλησπέρα του και μας λέει ότι ψήνεται αυτή τη στιγμή. Έχει 28 βαθμούς η Νιου Υόρκ. Εμείς έχουμε μόλις 22.
1: Ναι, γεια σου, ναι. Βασίλη, καταρχήν, και υπομονή.
0: Βασίλη μου, υπομονή. Εδώ θα ακούς Music Club 105,8, όπως κάθε μέρα άλλωστε. Το ξέρουμε ότι μας ακούς. Και ας μην μας στέλνεις μηνύματα πια. Το ξέρουμε ότι είσαι φανατικός ακροατής.
1: Stay toxic, ναι. Εμείς θα σε δορσίζουμε, Βασίλη. Άμα μας ακούς, θα περνάς καλά.
0: Αλήθεια, λοιπόν, είναι αυτό.
1: Άκου τώρα, Βασίλη, και οι υπόλοιποι ακροατές, και εσύ, Θεοδώρα μου, πώς μπορείς να διεκδικήσεις 10.000 ευρώ.
0: Ωραία, έχω έξοδα πάρα πολλά αυτό το μήνα.
1: Έχεις ακούσει το TikTok που λέει, άμα περάσω τη διάβαση, άμα πατήσει αμάξι, διάβαση.
0: Ναι, ναι, ήταν ο τέτοιος, πώς το λέγανε, ο Σάμουελ Τότσι ήταν αυτό.
1: Ναι, πολύ πετυχημένο. Σας έχω ένα πιο εύκολο τρόπο. Τα 10.000 ευρώ τα οποία μπορείτε να αποκομίσετε σαν αποζημίωση για παράνομες διαφημιστικές κλήσεις.
0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, δεν σε παίρνουν τηλέφωνο για διαφημιστικά γενικά, ίσως στέλνουν μηνύματα. Και εσύ νευριάζεις γι' αυτό, γιατί μπορεί να είναι μια κατάλληλη ώρα. Γιατί γενικά νευριάζεις άμα σε ενοχλούν για διαφημιστικά ή τύπου για τηλέφωνα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Για διάφορες εταιρείες. Λοιπόν, η ελληνική νομοθεσία παρέχει σημαντική προστασία στους καταναλωτές και προβλέπει τη δυνατότητα διεκδίκησης αποζημίωσης που μπορεί να φτάσει και τις 10.000 ευρώ.
0: Τι μου λέτε.
1: Για ηθική βλάβη σε περιπτώσεις παραβίασης των σχετικών διατάξεων. Υπάρχει όμως το λεγόμενο Μητρό 11, που είναι ειδικός κατάλογος που πρέπει να εγγραφείς δωρεάν, και οι συνδρομητές σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, για να εξαιρεθείς από τις τηλεφωνικές αυτές κλήσεις. Αν λοιπόν μετά από αυτή την εγγραφή συνεχίζει κάποιος και σου κάνει ανεπιθύμητες τηλεφωνικές προωθήσεις προϊόντων και υπηρεσιών και κάνεις εσύ φυσικά καταγγελία γι' αυτό, τότε η σχετική νομοθετική πρόβλεψη έχει επιβεβαιωθεί και από αποφάσεις δικαιοσύνης, ενισχύοντα σημαντικά τα δικαιώματα των καταναλωτών απέναντι στις παράνομες πρακτικές τηλεφωνικού μάρκετινγκ.
0: Άρα πρέπει να είσαι και λίγο τυχερός, ρε παιδί μου. Δηλαδή, από τη στιγμή που θα γράψεις το μητρό, θα πρέπει να είσαι 11. Λίγο τυχερός,
1: ναι.
0: Και να σου στείλουν, να τύχει να σου στείλουν μήνυμα διαφημιστικό εταιρείες που εσύ δεν επιθυμείς.
1: Αυτό, ναι, αυτό θα έπρεπε να το πω βέβαια με ένα τέτοιο από κάτω, μια μουσική με το τηλεφώνησέ μου. Αν μπορείς μετά, ας πούμε. Επίσης, έχω και αυτό.
2: Και που ζω μόνο για σένα.
0: Τι μας βάζει το κορίτσι?
2: Είμαι εγώ
0: που σε παίρνω τηλέφωνο. Κλαίω. Είμαι εγώ που σε παίρνω τηλέφωνο, αγαπημένε μου. Λοιπόν, πάμε σε μια Κατερίνα, η οποία διασκευάζει ένα τραγούδι του μπαμπά της, του Γιάννη του Πλούταρχου. Πόσο ωραία ματιά έχει. Το αφιερώνουμε στο φίλο μας τον Μάριο που μας το ζήτησε. Και μετά, επειδή μου αρέσουν τα λογοπαίγνια με τα τραγούδια, όπως έχετε καταλάβει, θα ακούσουμε και λίγο Γιώργο Χρήστου. Θα με κοιτάς τα μάτια έτσι, γιατί είναι των ματιών.
1: Ναι, ναι, ναι.

0: Εδώ είμαστε, αγαπητοί ακροατές. Ήταν ο Γιώργος Χρήστου. Θα με κοιτάς στα μάτια. Το έχει διασκευάσει και ο Νικηφόρος αυτό το κομμάτι. Θα ρω τώρα τελευταία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πιο ωραία το λέει ο Γιώργος Χρήστου.
1: Τέλεια. Εντάξει, και εγώ είπα χθες γιατί δεν είμαι βανδύ.
0: Ναι, ρε παιδάκι μου, εντάξει.
1: Είναι επιλογές, είναι υποκειμενικό αυτό.
0: Κάποια τραγούδια μου αρέσουν να τα ακούω από τους καλλιτέχνες που τα έχουν πρώτη τραγουδίσει, για να είμαι ειλικρινής. Δεν είναι όλοι σαν το Θοδωρή το Φέρι.
1: Τώρα πήγα
0: που
1: να
0: τα
1: το
0: λέει
1: πω.
0: Όλα ωραία.
1: Τώρα πήγα να το πω. Για πες, δηλαδή, Φέρι ή Γιάννη Πάριο.
0: Εντάξει, τώρα όχι, μην δεν. Δεν μπαίνει καν στο ζύγι αυτό. Δεν μπαίνει καν στο ζύγι. Γιάννη Πάριο προφανώ. Φαντάζεσαι να Θοδωρή Φέρι.
1: Δεν ξέρω, είχα μια πορεία.
0: Φαντάζεσαι να απατούσα το Γιάννη τον Πάριο.
1: Τον εκδιάζεις κάθε μέρα. Λέω, μπορεί να λέει και φέρεις, ρε παιδί μου.
0: Όλα έχουν όρια, Ελένη.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή, εντάξει, μην περνάμε τις κόκκινες γραμμές.
1: Οκ, okay, βάζουμε τα limit.
0: Και τώρα που κόκκινες γραμμές έχει ξεκινήσει το μάτσο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός για το πρωτάθλημα Ελλάδος. Μπαίνουμε στη δεύτερη περίοδο. Τώρα είναι 21-17. Το σκορ παίζουν στο σεφ.
1: Εν τω μεταξύ, ο Σπανούλης στον Άρη.
0: Ο Σπανούλης στον Άρη.
1: Ο Σπανούλης στον Άρη.
0: Εντάξει. Πού να πάει δηλαδή ο Σπανούλης, αφού έχει τον Μπαρτζόκα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Πού να πάει.
1: Έλα μου, ντε. Αλλά ήταν ένα φάξι.
0: Δεν θα φεύγει, ρε παιδιά, ο Μπαρτζόκας μετά το.
1: Όχι.
0: Γυρολίγκα δεν θα έφευγε.
1: Και πόσο έπεσε το σκορ?
0: 21-17, τώρα ξεκινάει η δεύτερη περίοδος. Επίσης, σήμερα, σαν σήμερα, 3 Ιουνίου ήταν το 1987, όταν ξεκίνησαν όλα, παιδιά. Κανείς δεν το ήξερε, κανείς δεν περίμενε το θαύμα των θαυμάτων που μόλις ξεκινούσε στο Eurobasket. Το στάδιο δεν είχε γεμίσει τότε. Και ό,τι ακολούθησε από την πρεμιέρα μας με τη Ρουμανία γράφτηκε με χρυσά γράμματα στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ. Φυσικά, μιλάω για το Eurobasket της Εθνικής Ελλάδος, τότε το χρυσό 87. Γκάλης, Γιαννάκης.
1: Ονοματάρες τώρα του.
0: Ναι, ναι, ναι. Φιλίππου και τα άλλα τα παιδιά, εδώ τα βλέπω μπρος μου. Έτσι, σαν σήμερα ξεκινούσαν όλα. Πόσο πάει το μπάσκετ, για να δω, ξεκίνησε δεύτερη περίοδος. 21-17 είναι ακόμα, μόλις ξεκίνησε δεύτερη περίοδος. Λοιπόν, τηλεφώνησέ μου ζήτησε πριν το κορίτσι εδώ απέναντι, οπότε θα τη το βάλω, θα το βάλουμε. Βασίλη Καρά, τηλεφώνησέ μου και μετά έχω πετάξει και μια Άντζελα Δημητρίου που εξαιρούνται τα μεγάλα σου μάτια.
1: Πέραμε.
0: Τα μικρά σου μαλλιά.

0: Να χαλαρώσω σε μια ξαπλώστρα στη θάλασσα.
1: Το έχω. Πάμε κάραβελ στην Αμουδάρα.
0: Έχει κάτι καλό να φάμε?
1: Από σούσι και απίθανα κοκτέιλ μέχρι απολαυστικές δημιουργίες με φρέσκα υλικά από ντόπιους παραγωγούς δίπλα στο κύμα.
0: Caravel, η exclusive πλευρά της διασκέδασης. Από το πρωί για καφέ, snack, brunch, έως το βράδυ με κρέαση ψάρι με την υπογραφή του διακεκριμένου σεφ Χρήστου Λάπα.
1: Caravel, 2810 824 724. Εκεί που η ηρεμία γίνεται πολυτέλεια.
2: Διαφημίσεις, γέλος!

0: Αυτός ήταν ο βασιλιάς της επανεκτέλεσης, Θοδωρής Φέρης, στον Music Lab του 105,8. Ωραίο το τραγούδι που διασκεύασε από την Χαρούλα την Αλεξίου. Θα παθείς έρωτα, αγαπητέ κύριε και αγαπητή ακροατή, μόνο που μας ακούς εδώ πέρα κάθε μέρα.
1: Έτσι.
0: Γελάω, διότι το είπε με ένα ύφος τύπου. Έτσι ακριβώς είναι.
1: Είναι επιβάλλεται να παθεί έρωτα με εμάς. Εντάξει, και γενικά με το Music Club, όχι με εμάς. Από το πρωί που ξεκινάει μέχρι το βράδυ που το ολοκληρώνει.
0: Καλά τα λέει η κυρία απέναντι
1: μου. Η προλαλήσαντα.
0: Λοιπόν, στην παρέα μας φυσικά είναι και οι Κουρίτες. Ένας χώρος που μπορεί να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση και να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. 2-80-823-973. Μη χάνετε το χρόνο σας. Πάρτε τηλέφωνο. Λοιπόν, έχω μπροστά μου εδώ ένα πρόγραμμα τηλεόρασης από το μακρινό 1999. Σαν σήμερα λοιπόν, 5η 3 Ιουνίου, άκου τι παίζονταν στην τηλεόραση. Στις 2:45 είχε Τσικιτίτας, το οποίο το χαρακτηρίζει εδώ πέρα κοινωνική σειρά.
1: Ναι. Θα μπορούσε.
0: Μετά στις 3:45 έχει Μαρία της Γειτονιάς, το οποίο επίσης χαρακτηρίζει κοινωνική σειρά.
1: Για μούτσα όντρα.
0: Μαρία Λαντεμπάριο. Μετά 4:30 έχει Παολίνα, κοινωνική σειρά επίσης, όπου πρωταγωνιστεί για ακόμα μια φορά ο Φερνάντο Κολούμ.
1: Εσπεράντο Κολούμ.
0: Ναι.
1: Παιδιά, εντάξει, αν είναι κάποιος καθηγητής ισπανικών, μη μας κατακρίνει, εντάξει. Ότι αρπάζει.
0: Λαούρ Σουπαδόρα, η σφετερίστρια. Και μετά 5:15 έχει Καρουζέλ, Μαρία Χωακίνα και Συρίλο.
1: Ο Καρουζέλ.
0: Αυτά, παιδιά. Εντάξει, να σας πω κάτι. Υπήρχαν προγράμματα και υπήρχαν και προγραμματάρες. Αυτό είναι μια μέρα που ανήκει στις προγραμματάρες του 1999.
1: Εγώ κολούσα με αυτά, να ξέρεις.
0: Όλοι μας, τι
1: εννοείς. Ήμουν φανατική.
0: Όλοι μας.
1: Εντάξει, θα ήθελα να τα ξαναδώ, να σου πω την αλήθεια τώρα.
0: Και εγώ δεν ξέρω αν έχω την αντοχή, βέβαια, να βλέπω τη μεταγλώντηση αυτή την. Δεν ξέρω πια αν ο εγκεφαλός μου και η ύπαρξή μου και η ιδιοσυγκρασία μου μπορεί να την αντέξει τη μεταγλώντηση.
1: Ναι, που ανοιγοκλίνουν το στόμα και άλλα, λέει. Τέλος πάντων, ναι. Εμένα μου άρεσε, θέλω να σου πω. Με εξήταρε αυτό το πράγμα.
0: Μα και εμένα πάρα πολύ. Σε αυτή την ηλικία που είμαι τώρα, δεν ξέρω αν μπορώ να το δεχτώ. Να το ανοιχτώ.
1: Δεν ξέρω.
0: Θα το προσπαθήσουμε.
1: Πάντως, εκεί που την έβριζε τώρα η άλλη σωρά για τη Μαρία της Γειτονιάς, που έλεγε, ας πούμε, σκουπιδιάρα του διαβόλου.
0: Παρακατιανή.
1: Ρακοσυλέκτρια κτλ. Δεν ένιωσε κάτι μέσα σου.
0: Καταρχάς, μάθαμε καινούριες λέξεις.
1: Ναι, αυτό που λέγαμε.
0: Παρακατιανή ρακοσυλέκτρια και το σφετερίστρια. Ήξερε εσύ την σφετερίστρια στο δημοτικό?
1: Όχι,
0: γιατί εγώ δεν ήξερα.
1: Ρωτούσα τη μαμά μου, θες τη γιαγιά μου. Λέει, γιατί είναι, μαμά, τι
0: είναι σφετερίστρια.
1: Ένα explanation, μια μετάφραση, ένα κάτι. Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε στα απογεύματα τα άδεια. Γλυκερία και μετά Χρήστος Αντικάη που διασκευάζει Γλυκερία. Αναπνοή Ανατολή.

0: που εδώ θα πούμε φιλιά και αντίο, όπως καταλαβαίνετε. Να πάμε να δούμε κι εμείς σαν άνθρωποι τη δεύτερη περίοδο που συνεχίζει και χάνει ο Παναθηναϊκός. Τι θα γίνει με αυτή την κατάσταση.
1: Γι' αυτό δεν ρώτησα, γιατί το τσέκαρα.
0: Εντάξει, παιδιά, δεν έχω άλλη αντοχή να πω τίποτα για αυτή την ομάδα. Αλήθεια, δεν μπορώ. Την αγαπώ, αλλά δεν μπορώ. Δεν έχω αντοχή. Μου έχει ρουφήξει την ενέργειά μου.
1: Α, αυτό είναι κακό όμως, να το δεις.
0: Δεν έχω ενέργεια σχολείο στον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, ήταν η εκπομπή των Dora Back in Time στο Music Lab 105,8. Δεν ρίχνω στο μικρόφωνο και Ελένη. Για παίρνει με στο στούντιο, ήταν και σήμερα. Εμείς θα τα πούμε αύριο, 5η, 4 Ιουνίου, στις 8 ακριβώς. Θα σας αφήσουμε με δύο τραγούδια που μιλάνε για κενό.
1: Για να ακούσω τι.
0: Και κάπου εδώ θέλω να πω μισό λεπτό να ανοίξω και το βίντεο να γράφει.
1: Α, ωραία.
0: Μισό λεπτό. Γιατί θα πω κάτι έξυπνο τώρα, το οποίο λέω συχνά στους φίλους μου, ρε παιδί μου, αλλά τώρα έχει έρθει η ώρα να το πω και σε εσάς, στους ακροατές και στο ράδιο. Μην με παίρνεις τι τηλέφωνο, δεν έχω τελειώσει. Χτυπάει το τηλέφωνό μου ταυτόχρονα
1: και λίγο,
0: με παίρνει η φίλη μου η Χρύσα για να με καλέσει προφανώς στο σπίτι της να δούμε τον αγώνα. Η οποία μας ακούει. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο με παίρνει τηλέφωνο αυτή τη στιγμή.
1: Χρύσα, μήπως δεν ακούς.
0: Δεν ακούει.
1: Δεν ακούει. Δεν μ' αρέσει αυτό.
0: Λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, θα σας αφήσω με δύο τραγούδια λοιπόν που μιλάνε για κενό. Και κάπου εδώ θέλω να σας πω ότι το κενό με κενό δεν γεμίζει. Εντάξει.
1: Τι είπε τώρα.
0: Είπα ότι το κενό με κενό δεν γεμίζει.
1: Και κοιτάζει το κινητό και το εννοεί, δηλαδή μέσα στα μάτια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Στα μάτια της, με θέλω μέσα στα δυο της μάτια. Αλλού πάει αυτό, αλλά δεν πειράζει.
0: Λοιπόν, Άννα Βύση, απόλυτο κενό και ο Γιώργος Μαζωνάκης, ένα κενό. Φιλιά και αντίο, τα λέμε αύριο. Τσάου!
1: Yeah.

0: 105,8.
1: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.

Music Club 105,8. Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

0: Music Club 105,8. Παίζει δυνατά και ελληνικά.
1: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
2: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
1: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
2: The Thermos Events.
1: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
2: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
1: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.

0: Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: πω, φιλενάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι. Πόσες ώρες ήσουν στην κουζίνα?
1: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούργια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
0: Να την απολαύσεις, αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνης.
1: Home Design Σακλαμάκης. Κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
0: Σακλαμάκι σου λέω.
1: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
0: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810-371-226. Ο ειδικός της κουζίνες.
2: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για τον χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.

0: Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούω μαζί σας non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

Υπάρχουν καλά τραγούδια, πολύ καλά τραγούδια και απίστευτα τραγούδια. Αυτά παίζουμε εδώ. Music Club 105,8.

πάντα να ακούς επιτυχίες. Ακούς Music Club. Μόνο. Music Club 105,8.

0: Αν μόλις ανοίξατε το ραδιόφωνο,
1: το κλείνω και ποτέ.
0: Ένα δίκιο το έχεις. Music Club 105,8.

0: αποκαλούν φίλο του. Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
1: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιο.
2: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
3: Είμαι η Λένα Ζευγάρα.
4: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
5: Είμαι η Τζόζεφη.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω και εγώ.
7: Music Club
6: 105,8.
7: Music Club 105,8.
8: Music Club 105,8.

Music Club app για το κινητό σου. Το κατέβασες? Τι, όχι. Κατέβασες. Μπες τώρα στο App Store ή στο Google Play και κατέβασε το app για το κινητό σου.

βάζετε και εσείς την ένταση όταν παρκάρετε για να δείτε καλύτερα. Music Club 105,8. Παίζει δυνατά.